0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Με τι ωραίες μπαλάντες καλοκαιρινές, με τι ωραίες μπαλάντες γλυκές σας καλημερίζουμε.
1: Με τι ωραίες μπαλάντες, φίλε Νίκο, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε την Αλεξάνδρεια που χάνεται, που χάνουμε. Το καλοκαιράκι μας, το γλυκό. Πότε ήρθε, πότε το πιάσαμε στα χέρια μας, πότε έκανε τα πρώτα του τα βηματάκια και λέγαμε έλα το καλό μου, έλα το καλό μου. Και έγινε ολόκληρος μαντράχαλος και μας παράτησε και έφυγε.
0: Έτσι, και μου θυμίζει κάτι η παιδιά έτσι, μια οικογένεια που ετοιμάζονται να την κάνουν σαν αποδημητικά χελιδόνια. Μόνο που όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν, μετά δεν ξαναγυρνάνε ή μάλλον γυρνάνε έτσι λίγο για να σε επισκέπτονται. Γιατί κατά τα άλλα ανοίγουν τα φτερά τους και κάνουν τη δική τους ζωή. Και τέλος πάντων είμαστε κι εμείς έτσι κάπου κοντά σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Τα καλοκαιράκια βέβαια φεύγουν και ξανάρχονται. Αυτά είναι σαν τα αποδημητικά πουλιά. Να, πώς το λέγει εδώ ο Γερμανός στο τραγούδι? Μια μικρή φωλιά θα χτίσω, χελιδόνι, come back. Έλα πίσω, έλα πίσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχα προγραμματίσει να το ακούσουμε λίγο καιρό μετά. Εντάξει, όταν θα βλέπαμε και τις πρώτες ανατροπές του καιρού, επέμεινε ο Μπάμπης και εφόσον επέμεινε ήθελα να γίνει το χατήρι του και να ακούσουμε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι που ερμηνεύει βέβαια ο Βαγγέλης ο Γερμανός, ο οποίος το έχει γράψει στα μπαράκια, ήταν μαζί με την κόρη του τότε, πιτσιρίκη.
1: Η ερμηνεία. Και τώρα έφτασε η ώρα να το ερμηνεύσουμε εγώ, εσύ, η Σοφία Ισακαλή, η οποία επέστρεψε στην δυνατή τριάδα αυτής εδώ της εκπομπής, και εκείνη ο τελευταίος των Μοϊκανών από διακοπές.
0: Μαυρισμένη, κοκκινομαυρισμένη από
1: με πολύ ωραία χρώματα.
0: Και ναι, μάλιστα το πήγε όσο τέρμα μπορούσε. Γύρισε χθες το βράδυ από Σκιάθο.
1: Πληροφορίες μου λένε ότι γύρισε πριν από λίγο και ήρθε κατευθείαν στη δουλειά.
0: Ναι, εδώ πέρα. Εδώ έσπασα το ρεκόρ. Σήμερα ήρθα και νωρίτερα από τη Σοφία. Δεν ξέρω βέβαια και εγώ τι με έξυνε. Η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα. Κανένα μισάωρο ξύπνησα πριν το ξυπνητήρι.
1: Μην τυχόν και δεν ξυπνήσουμε. Γιατί ήρθαμε στην κανονική μας ώρα, Νίκο. Και αυτή η ώρα, φίλες και φίλοι, φίλε Πέτρο, φίλε Διαμαντή, το ξέρετε ότι δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν συνηθίζεται εύκολα.
0: Τώρα που έλεγες πάντως για τα καλοκαίρια που φεύγουν, θυμήθηκα και ένα άλλο άσμα, το οποίο δεν ξέρουμε ποια αφορμή, το άκουγα τώρα τελευταία, ένα από τα παλιά άσματα του Νότη Σφακιανάκη.
1: Όπα, για πες, για δώσε.
0: Μια μπαλάντα πολύ ωραία που έλεγε «Οι αγάπες
1: χάνονται,
0: σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Κομματάρα, φίλε.
0: Έτσι, το θυμήθηκες.
1: Κομματάρα, κομματάρα.
0: «Οι αγάπες χάνονται, σβηνούν σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Θεούλη μου, πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη?
0: Τα καλοκαίρια.
1: Πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη? Τι καλό που ήταν το καλοκαιράκι. Και μη λέτε ότι παιδιά πέφτουμε.
0: Πρόσεξε.
1: Πέφτουμε στα αλήθεια. Τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Μην προτρέχεις. Μας το ζητάει και ο φίλος μας ο Πέτρος και πολύ καλά κάνει. Δεν λέμε ακόμη καλό χειμώνα και τέτοια πράγματα. Άλλωστε. Ναι. Τώρα, για να σου ανατρέψω και όλο το σκηνικό που έχεις δημιουργήσει με το τέλος καλοκαιριού κλπ. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε εδώ πέρα μέσα, κυνηγάμε ένα κουνούπι. Όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια, αν και αυτά τώρα πλέον μένουν μέχρι και το Δεκέμβρη.
1: Ναι, πλάκα κάνεις.
0: Όταν θα εξαφανιστεί λοιπόν και αυτό. Και ενώ φυσάει έτσι τριγύρω, έχουμε τα κλιματιστικά, ίσως εδώ βρήκε λίγο μια γωνίτσα.
1: Η θερμοκρασία έπεσε, η αλήθεια είναι.
0: Τώρα κοίταξε, να σου πω, όλη την περασμένη εβδομάδα το λέγαμε και στα έλεγα κι εγώ εδώ, ότι μπορεί να πάω σταυρό, τι ωραία, κάνουμε ένα μπανάκι κλπ. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα λιώναμε στη Θεσσαλονίκη. Λιώναμε. Ναι. Εκείνη η γυναίκα μου το είχε αγκαλιά το air condition. Λοιπόν, και περιμένεις ρε παιδί μου Παρασκευή, περιμένεις Σάββατο να πας για ένα μπανάκι. Και χαλάει ο καιρός. Το Σάββατο το βράδυ έχει και μια βροχή καλή.
1: Που εκεί στα βρόβρα σνά, φυσικά.
0: Και χθες το πρωί.
1: Κοροϊδεύαμε εμείς που φύγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε, δεν ρωτάς.
0: Κυριακή πρωί.
1: Πού έχουμε γίνει ντόπιοι εκεί, πες. Μπάμπι, να πάω.
0: Κυριακή πρωί, υγρασία από τη βροχή και ζακετούλα. και καταλαβαίνεις, όλοι στο μπαλκόνι ψάχναμε ζακέτες. Τέλος πάντων, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες χειμωνιάτικες, εγώ θα τις λέω παιδιά, γιατί πρέπει να δούμε κατάματα.
0: Κάτσε,
1: την πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, να είσαι εντάξει. Ναι. Μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού υπάρχει και μια εποχή που την έχουμε ξεχάσει και λέγεται φθινόπωρο.
1: Δεν υπάρχει. Από καλοκαίρι χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: καλημέρα στο φίλο τον Αργύρι, το Δούμπλατζι. Μας ξυπνήσατε, λέει, με την μπαλάντα. Καλή αρχή στις 6 και κάτι μοντέρνο και πιο σύγχρονο τραγούδι. Δεν θα με πείραζε. Ναι, λέει, και λίγο νότι. Οι αγάπες χάνονται.
0: Βλέπεις, μας άκουσες.
1: Φοβερό κομμάτι. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα, που ξεκίνησε, φαντάζομαι, και εκείνο στα δρομολόγια για τη δουλειά.
0: Πάει και το γιο του στο στρατό, καμιά φορά, έτσι.
1: Ναι, μας έστειλε και τις φωτογραφίες. Καλό δρόμο, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας εκεί, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Καλό χειμώνα, λέει, να έχουμε. Τέλος οι διακοπές μας και χαλάρωση. Δημήτρη μου, πέστα, γιατί εδώ να θέλει να κρατηθεί από ένα φίλο Σίκης και να πει, και να πει ότι, ρε παιδάκι μου, ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Όχι, το καλοκαίρι τέλειωσε από τη στιγμή που γυρίσαμε στις 6 και ξυπνάμε 4.30 ώρα το πρωί.
0: Ο ίδιος θέλει να κάνει το μυαλό του να πιστέψει.
1: Καιρός, λέει, για δουλειά. Εγώ, να, βλέπω τους φίλους εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης. Αν και δεν θέλουμε να τελειώσει το καλοκαίρι από τώρα, τελειώνει.
0: Μη διώχνεις τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει ακόμη καλοκαίρι. Μη τους διώχνεις, σε παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος καλοκαιράκιας, αλλά κάποια στιγμή σου λέω, πρέπει να κοιτάξουμε την αλήθεια κατά πρόσωπο.
0: 31
1: και
0: Αυγούστου.
1: Να την αντιμετωπίσουμε.
0: 31 Αυγούστου είναι, σε 10 μέρες θα είναι 41 Αυγούστου και πάει λέγοντας.
1: Καλημέρα. Καλή επιστροφή στην κανονικότητα, η φίλη η Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε, καλή εβδομάδα, ο φίλος ο Διαμαντής.
0: Επανεμφανίστηκαν όλοι και θα σου πω κιόλας.
1: Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και από σήμερα σε ρυθμούς κανονικούς, ο φίλος ο Πέτρος. Να μας θυμίζει ότι άλλο ένα καλοκαιράκι έφτασε στο τέλος του με τις ωραίες και τις άσχημες στιγμές. Εννοείται πως δεν θα πούμε ακόμα, λέει, καλό χειμώνα.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε
0: Πέτρο,
1: ακόμα
0: το,
1: καιρό μπροστά μας. Καλή εβδομάδα, εύχομαι, με υγεία και ειρήνη σε όλους. Αμήν. Αμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τελείωσε.
0: Ναι, κάνε και την κηδεία και το μνημόσυνο. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Σήμερα δεν ξέρω γιατί ήρθε με τέτοια διόρθωση. Και τελείωσε και χτυπιέται και λιγμούς και κάνει και η πλάκα είναι το χαίρεται κιόλας. Άρη Κουτσιούκη, μας ακούς? Μην τυχόν πέσει μπροστά σου, έτσι. Ναι. Ξέρεις, θα του πεις. Άντε, γιατί νομίζω τον έχουν κάνει χειμωνάκια. Σε λίγο θα αρχίσει να μετράει και αντίστροφα.
1: Δεν είμαι, φίλε.
0: Θα αρχίσει να μετράει
1: αντίστροφα. Γι' αυτό με βλέπεις.
0: Θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα σε λίγο και για τα Χριστούγεννα.
1: Γι' αυτό με βλέπεις.
0: Εκείνο που θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα είναι την επαναφορά στην κανονικότητα,
1: ναι,
0: για τον φίλο μας τον Κωνσταντέλια, τον οποίο το ματιάξατε.
1: Ξαφνικά έγινε φίλος σας ο Κωνσταντέλιας. Μήπως έγινε, ναι, και ο αγαπημένος σας παίχτης.
0: Πάντοτε.
1: Δεν μας
0: πάντοτε
1: τα έλεγε. Όχι. Δεν μας τα λέγατε δύο εβδομάδες πριν.
0: Και πόσο ωραία είναι με τα κίτρινα, πόσο ωραία τα μετακίτρινα.
1: Να σου πω κάτι, φιλαράκο μου. Αυτό. Εγώ, φίλες και φίλοι, θα το πω. Όσο και να προχωράει η επιστήμη, ό,τι και να λέμε και τα λοιπά, έρευνες και τεκμηριώσεις και ιστορίες, το κακό το μάτι, άμα πέσει πάνω το μάτι σου η γλωσσοφαγιά και το μάτι, ρε, τι παιχταράς είναι αυτός, ρε, τι ήταν, τρελάθηκαν οι Γερμανοί με την πρώτη του εμφάνιση, μπήκε στο γήπεδο, στο δεύτερο παιχνίδι, βασικός, έβαλε και γκολ και τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση, ρίξη χιαστών και θα είναι τέλος όλη τη σεζόν έξω.
0: Αν όχι όλη τη σεζόν, τη μισή σίγουρα θα είναι έξω.
1: Αυτό, αν δεν είναι, ρε παιδί μου, γκαντεμιά, τι άλλο μπορεί να είναι?
0: Πολύ, πολύ,
1: κρίμα,
0: πολύ στεναχωρεθήκαμε. Δεν ξέρω αν στεναχωρέθηκες ή λίγο θύχτηκες, λίγο, ναι, πειράχτηκες από την εικόνα που είχε χθες ένα άγημα. Χθες πρέπει να ήταν εικόνες, γιατί Κυριακή βράδυ...
1: Φύγεις από τον Τέλεια, μπορώ να κάνω ακόμα ένα
0: για
1: σχόλιο.
0: Για πες.
1: Νομίζω ότι αυτός που σίγουρα στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτσι Ιβάν.
0: Δεν μπορούσες να μην
1: το κάνεις. Έτσι Ιβάν. Τραυματίστηκε ο Τέλειας και εκεί που θα τον παρακαλούσε να γυρίσει στην Εθνική, θα μείνεις με τον Μπακασέτα. Και γιατί λέω θα μείνεις με τον Μπακασέτα? Γιατί συμβαίνει το τρομερό.
0: Άσε να πω
1: το σχολείο μου. Αρχηγός της Εθνικής, τον οποίο επέλεγε ο Γιοβάνοβιτς και άφηνε έξω τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα. Τέλη Αυγούστου, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και δεν έχει ομάδα, κύριε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τέλειωσες.
1: Πάμε τώρα στο άγημα.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε πάρα πολύ στα social, από το YouTube, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, TikTok, τέτοια. Το άγημά μας, το οποίο πηγαίνει στην Ακρόπολη, νομίζω Κυριακή βράδυ, για την υποστήριξη.
2: πριν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειας. 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, άιντε 7 μποφόρ. Μπορεί να έχει και φτάρια στο Αιγαίο, να το ξέρετε. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μέχρι 36 θα φτάσει. Μας υπόσχεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι, μέχρι 36.
3: Το μέχρι 36 σημαίνει άστα. Γιατί χθες το βράδυ, ας πούμε, αργά, ναι, είχε 29 βαθμούς.
2: Ναι.
3: Το βράδυ.
2: Ναι.
3: Τι να
2: λέμε, ας πούμε.
3: Τι.
2: Εσείς που θέλετε καλοκαίρι.
3: Τον έκλεισα τον ανεμιστήρα, δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
3: Είναι η μέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη.
2: Σολιντάρνοσκ.
3: Στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ, υπό τον ηλεκτρολόγο τότε Λεχ Βαλέσα, που συνέβαλε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού.
2: Είναι η μέρα της γλώσσας στη Μολδαβία.
3: Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
2: Η Μαλαισία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957.
3: Στο Τρινιδάτ και στο Τομπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Έχουν και ωραίες σημαίες αυτοί.
2: Και είναι και εθνική ημέρα μπέικο.
3: Τον Ταλικέριδον, θα το πεις.
2: Ταλικέριδον.
3: Ημέρα των Ταλικέριδων στη Ρωσία.
2: Α. Εντάξει.
3: Όχι, ήθελες να πεις τον μπέικο.
2: Είναι εθνική ημέρα μπέικο,
3: ναι,
2: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το μπέικο, οπουδήποτε και αν μπαίνει. Αυγά με μπέικο, πίτσα με μπέικο, οτιδήποτε, πενιρλί με μπέικο, όλα τα μπέικο είναι ωραία.
3: Ναι, όλα είναι ωραία.
2: Να το τιμήσετε σήμερα, σας παρακαλούμε πολύ.
3: Ναι, και εμείς γι' αυτό θα φάμε μπέικο μετά.
2: Ναι.
3: 1922. Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Δεν τα έκαναν αυτά. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδάφου κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.
2: Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα σαν σήμερα.
3: Το 1933 εγκαινιάζει το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί με 300 κρεβάτια τότε για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
2: Το 1980 σαν σήμερα, γι' αυτό το γιορτάζουν στην Πολωνία, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού. Στη χώρα και περαιτέρω.
3: 1997, πάγωνε ο πλανήτης ολόκληρος, γιατί σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτωνόταν η πριγκίπισσα Νταϊάννα με τον σύντροφό της τότε, τον Ντόντι Αλφαγέντ, και τον οδηγό της Μερσεντές, ενώ τραυματίστηκε ο σωματοφύλακάς της. Από τότε.
2: Ενώ το 2003, σαν σήμερα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτ συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό. Γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και μόλις 44 ήττες.
3: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1870 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παραπαιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1945 ο Βαν Μόρισον.
2: Ωραίος.
3: Δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις.
2: Ωραίος.
3: Και επίσης
2: μας τα χάλασε
3: θέλει
2: λίγο στην πανδημία, αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει. Ναι. Εντάξει, εντάξει τώρα.
2: Ναι.
3: Και το 1949 ούτε επίσης θέλει συστάσεις. Ο Ρίτσαρντ Ογκίρ, το αγόρι αυτό, το πανέμορφο. Το πανέμορφο. Ηθοποιός, λίγη κοινωνικός ακτιβιστής. Α, με παιδάκι, μου
2: τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1847 ο Ιωάννης Κολέτης. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ Κολέτης. Έδωσε και το όνομά του στην οδό που μεγάλωσα. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Μη ρωτήστε τι είναι αυτό το πράγμα. Και το 1973 ο Τζον Φόρντ, ο σκηνοθέτης, που έκανε την ταχυδρομική άμαξα. Δεν την ξέρω.
3: Χτες γνώρισα μια κοπέλα,
2: ναι,
3: που είναι από το Λιβάδι.
2: Πολύ καλή.
3: Και μου λέει δεν μπορεί, θα έχετε πάει. Όχι, της λέω.
2: Τώρα, κοντοζυγώνει. Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Μου
2: λέει
3: είναι το πιο όμορφο χωριό και δεν σας έχει πάει ο Διονύσης. Όχι.
2: Θα πάμε τώρα. Καλά, ναι. Νοέμβριο που έχουν τα τσίπουρα.
3: Ναι, εντάξει, εντάξει. Τα ακούω. Ήμουν 9 και γέρασα. Αυτό
2: λοιπόν,
3: έχω να πω.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
3: Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.
2: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο. Σπύρο ΑΕΚ. Μας στεναχώρησε χθες η ΑΕΚ. Γιατί τι έκανε.
3: Έφερε ισοπαλία.
2: Και στεναχωριάστε με την ισοπαλία.
3: Με την Κηφισιά έπαιζε.
2: Παίρνετε βαθμουλάκο. Μπράβο, έλα ρε Κηφισιάρα. Έμπαινε και εγωίτευε. Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο Γιώργο. Στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Και στον Κώστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μην κρινιάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι.
3: Τι μην γκρινιάζετε, παιδί.
2: Ναι, λέει να γκρινιάξω λίγο. Και στέλνει κάτι που ακούστηκε.
3: Εντάξει,
2: να
3: γκρινιάξει μόνο.
2: Ναι,
3: αν στον κάθε θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
2: Να κάνει ό,τι θέλετε, ναι.
3: Άμα να κάνει ό,τι θέλετε.
2: Ναι.
3: Τώρα, ναι. Λοιπόν, γύρισε κόσμος, ε.
2: Πού?
3: Στην Αθήνα. Το Σαββατοκύριακο.
2: Το, Σαββατοκύ...
3: το κατάλαβες.
2: Το Σαββατοκύριακο γύρισε. Έλειπα, δεν είδα.
3: Μετά δεν το δεις με τις θέσεις.
2: Με τις θέσεις, ναι, το είδα.
3: Αυτό.
2: Με τις θέσεις το
3: αυτό.
2: Βλέπω.
3: Δεν τους
2: ναι.
3: είδα κι εγώ να γυρνάνε. Το κατάλαβα. Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
2: Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ναι, έχει γυρίσει.
3: Ναι.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
2: Μ' αρέσει εντωμεταξύ. Γυρίσανε βέβαια. Κάποιοι φεύγανε άρον-άρον το μεσημέρι να γλιτώσουμε την κίνηση τη βραδινή.
3: Ναι.
2: Εντάξει, αυτοί τη γλιτώσανε, αλλά πέσανε στη μεσημεριανή. Γιατί και το μεσημέρι είχε. Εντάξει, δεν έγινε χαμός, δεν γινόταν χαμός.
3: Κάνανε πολύ αλλά... την ίδια σκέψη ταυτόχρονα.
2: Είχε. Μπορεί, ναι, είχε. Α, το βράδυ και ακόμα περισσότερο.
3: Ναι. Κάνανε πολύ την ίδια σκέψη ταυτόχρονα. Τι να κάνεις.
2: Καλώς ορίσανε.
3: Καλώς ήρθατε.
2: Μην παρκάρετε εκεί που θέλουν να παρκάρουμε
3: και
2: μόνο.
3: Και επειδή είχατε πάει διακοπές και ξεκουραστήκατε.
2: Πείτε μας πώς είστε.
3: Όχι, δεν θέλουμε να μας πείτε πώς είσαστε. Να είστε χαλαροί στους δρόμους τώρα.
2: Ναι.
3: Μην έρθετε με νευρούλια επειδή γυρίσατε και τελειώσαν οι διακοπές.
2: Όχι, ρε, γιατί να έρθουν με νεύρα.
3: Ναι, γιατί,
2: οι
3: εντάξει.
2: άνθρωποι, όχι. Όχι. Εκτονώθηκαν, δεν εκτονώθηκαν στις διακοπές.
3: Αυτό λέω.
2: Στο κύμα, στη θάλασσα, στο βουνό, οπουδήποτε πήγατε.
3: Ναι, αυτό
2: θα
3: λέω.
2: Εκτονώθηκαν, δεν μπορεί.
3: Εκτονώθηκαν, δεν μπορεί.
2: Ναι.
3: ναι. Γιατί έβλεπα κάτι τρελά τη Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καινούριο Σκετίνο.
2: Ορίστε.
3: Καινούριο, το θυμάστε το Σκετίνο.
2: Όχι.
3: Έλα εσύ, ο καπετάνιος που είχε με το μεγάλο το πλοίο που είχε γύρει, δεν θυμάσαι. Ο Ιταλός που είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από τον κόσμο που πνιγότανε.
2: Όχι.
3: Και λέγαμε όλοι, το είχαμε και παράδειγμα προς αποφυγή, μη γίνει Σκετίνο.
2: Θέσον, δεν μου θυμίζει
3: ο ίδιος
2: κάτι,
3: Σκετίνο.
2: Ναι.
3: Έλα ρε Διονύση.
2: Αλήθεια,
3: το γνωστό
2: κάτι.
3: Το. Περίμενα να το πω.
2: Ναι, αλλά εμένα δεν μου θυμίζει κάτι τώρα. Αν μου πεις τώρα λεπτομέρειες άλλες, μπορεί να το θυμηθώ. Αυτό στη Λαμπεντούζα, όχι.
3: Ποια Λαμπεντούζα, μωρέ Διονύση.
2: Ναι.
3: Ήτανε το κουρασγερόπλο, το Κώστα Κονκόρντια.
2: Ναι.
3: Που είχε το 2012.
2: Το Κώστα Κονκόρντια κάτι μου λέει.
3: Το Κώστα Κονκόρντια.
2: Κάτι μου λέει.
3: Ναι.
2: Τα σβήνω αυτά που λέει.
3: 32 νεκρούς είχε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τότε. Τώρα λοιπόν στην Κερίνια, αντίστοιχη συμπεριφορά καταγγέλουν οι επιβάτες του πλοίου, το οποίο τούμπαρε, αναποδογύρισε. Πρώτος έφυγε ο καπετάνιος και το πλήρωμα. Ούτε σωσίβια δεν δίνανε στους επιβάτες. Έχουν 8 νεκρούς και δεν θυμάμαι πόσους αγνοούμενους. Οι άνθρωποι.
2: Μάλιστα.
3: Το πιο τραγικό νομίζω όμως σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε μέσα στο Σαββατοκυριακό ήταν ότι δεν δέχτηκαν βοήθεια από τις κυπριακές αρχές. Περίμεναν να έρθει βοήθεια από την Τουρκία. Το οποίο αυτό μπορεί να πέφτει μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο.
2: Πιθανώς.
3: Λέω εγώ τώρα.
2: Πιθανώς.
3: Λέω εγώ τώρα.
2: Αλήθεια είναι αυτά.
3: Ναι.
2: Έτσι είναι η κατάσταση εκεί.
3: Είναι 8 οι νεκροί, 23 οι αγνοούμενοι.
2: Απλά έρχονται τέτοιες ιστορίες για να μας τις θυμίζουν, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Γιατί εμείς συχνά το ξεχνάμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι συνθήκες εκεί κάτω είναι τέτοιες.
3: Τι αυτό. Έγινε με τον πόλεμο τώρα, θα μου πεις.
2: Θα σου πω.
3: Μπες μου.
2: Οι Ιρανοί, λένε οι Αμερικανοί, είχαν εφαρμόσει ένα καινούριο σύστημα. Θυμάσαι που την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη της επέρονταν ο Τραμπ ότι καθαρίσαμε από τις νάρκες τα στενά του Ορμούζ.
3: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, το έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα πριν τα τέλη της.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ήρθαν οι Ιρανοί και βρήκαν μια καινούρια μανιέρα.
3: Ναι.
2: Ρίχνουν κάτι πυράβλους από δύο βάσεις τους και πάνε και ποντίζουν καινούργιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Σου λένε οι Αμερικανοί, έτσι είστε, από τις βάσεις που φεύγουν αυτοί οι πύραυλοι,
3: θα τις
2: βομβαρδίσουμε. Σου λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε, θα βομβαρδίσουμε τις βάσεις στο Κατάρ και στην Ιορδανία.
3: Ναι.
2: Λένε οι Ιορδανοί, έτσι είστε, αναχέτησαν τους.
3: Εν
2: τω μεταξύ, λέει, αναχέτησαν. Παιδιά, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Ρίχνει έναν βαλιστικό πύραυλο το Ιράν.
3: Ναι.
2: Ρίχνουν τρεις πυράβλους αντιβαλιστικούς από συστήματα Patriot
3: οι Ιορδανοί.
2: Ναι, αλλά έτσι, άμα κάνει άλλες δύο-τρεις τέτοιες επιθέσεις, δεν θα έχουν πλέον απόθεμα. Ήδη τα αποθέματα έχουν τελειώσει. Αφού οι Αμερικανοί έχουν ούτως ή άλλως θέμα, πρόβλημα μεγάλο.
3: Τον αντί, δηλαδή, τον αντί, τελειώνουνε.
2: Του ή Pac-3 που μπαίνουν στα Patriot. Ναι, αυτοί.
3: Ναι, αυτοί
2: τελειώνουν αυτοί. Αυτοί τελειώνουν σιγά-σιγά, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αρθρογραφία επί αρθρογραφία από αυτόν. Το αρνούνται οι Αμερικανοί, δεν τελειώνουν. Ε. Αλλά καλά, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ας το αρνούνται.
3: Και τι άμα τελειώσουν.
2: Πες μου εμένα μετά τι θα γίνεται. Θα γίνει μετά ό,τι γίνεται στο Κίεβο. Στο Κίεβο γιατί πέφτουν πύραυλοι και σκοτώνουν κόσμο.
3: Έχουν τελειώσει και
2: γιατί
3: εκεί.
2: Έχουν τελειώσει από εκεί, δεν στέλνουν οι Αμερικανοί πλέον από αυτά τα συστήματα. Οι υπόλοιποι που έχουν τέτοια συστήματα, τέτοιους πυράβλους, Ευρωπαίοι κλπ. Ναι. Μόλις στείλανε μια μικρή παρτίδα, στείλανε ότι αντιβαλιστικός πύραυλο, ότι βαλιστικός πύραυλος πήγαινε, τον αναχαιτίσανε. Αλλά τελειώσανε.
3: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Αυτό, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, το θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μιας και είμαστε στα αμυντικά, σήμερα έχουμε θέμα μεγάλο.
3: Βέβαια, ασπίδα τα χιλέα.
2: Ασπίδα τα χιλέα.
3: Ναι.
2: Πέφτουν οι υπογραφές σήμερα, ξεκινάμε. Σε 36 μήνες θα έχουμε θόλο.
3: Φοβερό.
2: Φοβερό.
3: Ναι, ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ο οποίος θα είναι θόλος υπερσύγχρονος. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα έχει. Κύματα από εδώ, κύματα από εκεί, αλλεπάλληλα.
3: Να σε ρωτήσω
2: γιατί
3: κάτι.
2: Το, ναι.
3: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Γιατί το λένε θόλο τα χιλέα, πες μου.
3: Εντάξει, το λένε ασπίδα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, γιατί όμως.
3: Γιατί.
2: Η ασπίδα, λέει, του Αχιλλέα,
3: ναι,
2: είχε την εξής.
3: Την έχει περιγράψει και ο Όμηρος.
2: Είχε την εξής ιστορία.
3: Ναι.
2: Είχε πέντε αλλεπάλληλες τρώσεις, ας πούμε.
3: Α, γι' αυτό.
2: Για να αντιμετωπίζουν. Έτσι και εδώ θα είναι μια πενταπλή ασπίδα απέναντι σε βαλιστικούς πυράβλους, σε drones, αυτό, σε βόμβες,
3: ναι,
2: στο κυβερνοχώρο,
3: ναι,
2: στα πάντα. Και στο διάστημα.
3: Ναι.
2: Θα πιάνει μέχρι και το διάστημα.
3: Καλά, εντάξει.
2: Έτσι λέει.
3: Εντάξει, άμα το πιάνει.
2: Ναι, καταλαβες. Γι' αυτό λέγεται.
3: Τι μπορεί να δεχτούμε από τους εξωγήινους.
2: Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να ή κάποιοι άλλοι να αποκτήσουν δυνατότητες να εκτοξεύουν πράγματα από τον διάστημα.
3: Να μην είναι διπυρωτικοί, να είναι.
2: Ξέρω εγώ ότι αυτό. Διαγαλαξιακοί.
3: Μπράβο.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Εγώ σου λέω τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής.
2: Ναι.
3: Υπογράφουμε σήμερα.
2: Ναι.
3: Στο Ισραήλ θα γίνουν όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι.
3: Υπογράφουμε, ας πούμε, τη συμφωνία.
2: Ναι.
3: Ξεκινάει. Σου λέει σε 35-36 μήνες θα είναι έτοιμο,
2: ναι,
3: αυτό. Αν αλλάξει η κυβέρνηση.
2: Στο Ισραήλ.
3: Όχι, εδώ στην
2: Ελλάδα.
3: Ελλάδα. Ποιο Ισραήλ.
2: Όχι, στο Ισραήλ μπορεί να αλλάξει.
3: Ναι,
2: αφού έχουν εκλογές αυτοί, τον Οκτώβριο.
3: Ωραία. Ή στο Ισραήλ στην Ελλάδα αλλάζει η συμφωνία ή όχι.
2: Θεωρητικά όχι.
3: Α.
2: Αλλά μπορείς να την παγώσεις ή μπορείς να την ακυρώσεις μη πληρώνοντας, ας πούμε. Παράδειγμα σου λέω.
3: Α.
2: Υπάρχει και αυτό. Καταλαβες. Τώρα έχει αρχίσει το μεταξύ ένα νέο κοσκινάκι και κυκλοφορεί. Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ το κοσκινάκι, το ξέρω.
3: Ναι,
2: λοιπόν, είναι η δεύτερη, το δεύτερο, ένα καινούριο πράγμα που κυκλοφορεί, ότι
3: ναι,
2: όλη αυτή η κοτολογία περί επικείμενων επιθέσεων, είτε ξέρω εγώ της Τουρκίας, είτε της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, είτε από εδώ είτε από εκεί, γίνεται, λέει, γιατί είναι στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου να τσαντιστούν οι πολίτες διαφόρων χωρών που έχουν και εκλογές ως ο νουπο και να πούν, αφού κινδυνεύουμε, να σταματήσουμε να στέλνουμε, ας πούμε, στην Ουκρανία ή να κάνουμε το τάδε, να κάνουμε το δίνα και να μην κάνουμε το άλλο.
3: Ναι.
2: Επειδή όλα αυτά παίζουν και στο παιχνίδι ή από την άλλη πλευρά χρησιμοποιούνται και από τους ρωσόφιλους που ίσως το υπερενισχύουν αυτό το πράγμα, γιατί περιμένουν στις εκλογές να γίνουν κυβερνήσεις. Π.χ. το ΑΕΦΔΕ στην Ρωσία, στην Γερμανία. Το ΑΕΦΔΕ έχει πει ότι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνει είναι να αποσύρει τη βοήθεια της Γερμανίας προς την Ουκρανία, για παράδειγμα.
3: Ναι, ναι.
2: Καταλάβες.
3: Ναι.
2: Οπότε είναι πολλά πράγματα που συζητάνε. Και έτσι να καταφεύγεται στις πηγές όταν λέγονται, γιατί μπορεί να πολλά πράγματα να είναι fake news, απλά για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.
3: Θα γίνουν.
2: Απλά
3: αυτά.
2: Το λέω.
3: Θα γίνουν αυτά.
2: Εγώ προειδοποιώ.
3: Καλά, ναι, κάνεις εσύ.
2: Να μας ακούτε.
3: Όχι, αυτό. Καλά κάνεις. Καλά, ναι, κάνεις και τα λες εσύ.
2: Όχι
3: αυτά.
2: Μόνο εμάς. Ναι.
3: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε.
2: Πώς δεν έχουμε.
3: Ακόμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, Διονύση.
2: Μου υπόσχεσαι.
3: Στο υπόσχομαι. Πάμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά εθριός ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Και, αλλά άμα δεν. Αυτό πρέπει για να τα αντέξει. Αυτό είναι ολόκληρο τέτοιο. Είναι task ζωή. Αποστολή, πώς ναι, το λένε.
1: Πώς μας ρωτούσατε πριν, πώς ξεκινήσατε να κάνετε 6 ώρα το πρωί εκπομπή. Είναι χειρότερο αυτό. Περιγράφει τώρα.
0: Πολύ χειρότερο.
1: Κατάλαβες να γίνεσαι βασιλιάς ή πρίγκιπας ή οτιδήποτε στη Βρετανία.
0: Δεν ναι. μπορεί.
2: Παντρεύεσαι και μπαίνεις λοιπόν και λες γίνεσαι πριγκίπισσα. Το όνειρο, ας πούμε, υποτίθεται τέλος πάντων χιλιάδων κοριτσιών.
0: Από νηπιαγωγός γίνεσαι πριγκίπισσα.
2: Ναι, αυτό έχει πιο πολλές υποχρεώσεις παρά δικαιώματα. Έχει υποχρεώσεις.
0: Ναι.
2: Εκεί που κάνεις και
1: δεν της δώσαν το μάνιο, αλλά.
3: Μόνο συμβασμούς έκανε όμως. Δεν ήθελε να κάνει τα.
1: Δεν της δώσατε το μάνιο, αλλά από την αρχή γι' αυτό.
0: Άμα είσαι συμβίβαστος, πήγαινε και κάνει διαδηλώσεις.
2: Ναι, πρέπει να κάνει.

0: Πάει μία ή άλλη, κατάλαβες αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τέτοια πράγματα.
3: Έτσι κύλησε την πρώτη μας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
2: Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Ξεκίνημα, καλή σεζόν.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Φιλιά, φιλιά.
0: Πάμε κι εμείς.
2: Πάμε.
0: Με Simple Minds.
2: Ε, ναι.
0: Έλα, ρε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως και το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα, φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση, καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Στο Τελαβίβ υπογράφεται εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες

0: και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, στις δύο βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μία Γερμανίδα, με συγχωρείτε, φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμιος 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Λοιπόν, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι κάθε μέρα που ξυπνάω νωρίς.
2: Είναι πιο σκοτεινά.
4: Ναι, και το βράδυ νυχτώνει πολύ πιο νωρίς από την προηγούμενη μέρα. Ή έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον.
2: Όχι, έτσι είναι.
4: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
4: Πα, δεν μου αρέσει καθόλου, δεν παίζω. Τώρα δηλαδή να ξυπνούσα, λέει, και να ήταν Μάης.
2: Και τη χορταστικά που το είπες να ξυπνούσε και να ήταν Μάης.
4: Ναι, ναι, ήταν 30 Απρίλη, 31 πες, δεν έχει ο Απρίλης, αλλά τέλος πάντων ήταν 1 Μαΐου. Πω!
2: Ναι,
4: και να λες έχω μπροστά μου την άνοιξη, το καλοκαίρι.
2: Ναι. Όχι, και εγώ θα το ήθελα.
4: Ναι, και τούμπαλιν.
2: Ναι, θα το ήθελα, γιατί πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασαν αυτοί οι μήνες.
4: Δεν είναι μόνο πώς δεν κατάλαβα πώς δεν πέρασαν.
2: Και δεν έκανα
4: είναι και σκέφτομαι τι θα έρθει σε 1,5 μήνα.
2: Τι σκέφτεσαι, τι θα έρθει. Ήδη σήμερα έχει δροσούλα. Να, στους 16 βαθμούς.
4: Μακάρι να είναι τέτοια δροσούλα σε 1,5 μήνα. Εκεί θα δεις που θα έρχεσαι το πρωί και θα λες φρακέ μου.
2: Καταρχήν σήμερα σκεφτόμουν, εντάξει, ξημερώνει πιο αργά. Μήπως έχει συννεφιά και την ξημέρωσε.
4: Όχι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Δηλαδή, τέλος πάντων, καλημέρα είπαμε. Δεν είπαμε.
2: Είπαμε. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα.
4: Χαίρετε, τι κάνετε.
2: Τι κάνετε, καλά.
4: Πώς είστε, πώς πέρασε το σουκού. Φεγγάρια, μεγγάρια, ένα σωρό εκδηλώσεις, με εκδηλώσεις. Θέατρα, μέτρα.
2: Με τις εκδηλώσεις και με τα μεγγάρια.
4: Ναι, ήσουν, πήγες. Αστρανίδου και τα λοιπά, ήσουν.
2: Όχι, είπα με εκδηλώσεις.
4: Α, με εκδηλώσεις και μεγγάρια. Και εγώ εκεί ήμουνα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων ήταν ωραία. Όπου και αν ήταν, είχε πολύ κόσμο, περάσαν ωραία από ό,τι είδα. Και στην έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου εδώ στην πόλη μας, στην Νέα Ορεστιάδα, που είχε πάρα πολύ κόσμο, και αφιέρωμα στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, την πολύ αγαπημένη μας Ζουμπουλία από το Παραπέντε, συγκινημένη, απίστευτα κι αυτή. Ωραία, ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, και φυσικά το φεστιβάλ που συνεχίζεται για όλη την εβδομάδα μέχρι, νομίζω, Κυριακή. Τελειώνει ή Σάββατο?
2: Κυριακή δεν δούμε. Είναι η.
4: Νομίζω, καλή τη λήξη. Λοιπόν, τι νέα, αλλά σήμερα είναι. Το διάβαζα το πρωί και προσπαθούσα να καταλάβω τι λέει. Ανάμνηση στην εντιαγία σωρό καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου.
2: Γιατί στα μισά θυμάμαι από αυτά που είπες έτσι πως το ξεκίνησες. Τι θες να πεις?
4: Τι θα
2: δηλαδή,
4: πει?
2: Δηλαδή μπορείς να μου το...
4: Ναι, προσπαθώ και βρήκα ολόκληρο τέτοιο. Να το δούμε λίγο γιατί έχει
2: εντάξει,
4: ενδιαφέρον.
2: Καλά το είπες, αλλά τι
4: ναι, δεν
2: είναι.
4: Βγάζει και πολύ, δεν καταλαβαίνεις ναι. Και πολύ. Την ανακομιδή λοιπόν της τιμίας ζώνης Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασίλειο τον το βασιλιά τον Αρκάδιο, και άλλοι από το γιο του Θεοδοσίου του Δευτέρου. Από ποιον έγινε τελικά? Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησαν, λέει, σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός. Α, μάλιστα. Να, είδες που ξεκαθαρίζουν τα λόγια.
2: Γι' αυτό πρέπει να τα...
4: Ναι. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την Αγία αυτή σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή, και που, διακατήχε πνεύμα ακάθαρτο. Α, όταν λοιπόν άνοιξε την Αγία σωρό, βρήκε την τιμία ζώνη Θεοτόκου να ακτυροβολεί υπερφυσικά και είχε μια χρυσή βούλα που φανέρωνε το χρόνο και την ημέρα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τι λες? Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε τη μία ζώνη πάνω στη βασίλισσα και αμέσως αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Οπότε όλοι δόξασαν τον Σωτήρα και τα λοιπά. Στη συνέχεια τώρα τι έγινε όμως? Τεμαχίστηκε, τα τεμάχια, αυτό πάλι με τους τεμαχισμούς.
2: Αυτό πάλι με τους τεμαχισμούς.
4: Και τα τεμάχια της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204, και κάποια κομμάτια αρπάχτηκαν και από τους βάρβαρους και πολίτες τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον Μιχαήλ τον Ήτα τον Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στον ιερό ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Έχεις πάει εκεί?
2: Ναι.
4: Πολύ ωραία είναι. Και η τελευταία αναφορά για το Αγίο Λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητής στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 και 1553. Άκου τώρα, Οπότε φτάνουμε μετά την άλωση. Είναι άγνωστο τι επέγινε. Και το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοποεδίου, το προσκύνησα εγώ όταν είχα πάει πριν από χρόνια, με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε και εκεί. Μάλιστα.
2: Αυτά, είδες, ναι.
4: Λοιπόν, καταλάβαμε τι και πώς ήθελε να πει.
2: Αυτό πρέπει να γίνεται μια εξήγηση τις περισσότερες φορές.
4: Ναι. Ξυνήγαμε.
2: Ναι. Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή, ναι. Η σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 του Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη συμβολή της αφρικανικής, θα το δούμε αν αναφέρεται, διασποράς, ναι. Σε όλο τον κόσμο για να καταπολεμήσει τις εις βάρος της διακρίσης.
4: Ναι.
2: Υπάρχουν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής, συλλογικά γνωστοί ως αφρικανική διασπορά. Ο όρος αναφέρεται συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του Ατλαντικού δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και 19ου αιώνα.
4: Ναι.
2: Περιλαμβάνει επίσης τους Ζένς, απογόνους των σκλάβων Μπαντού που μεταφέρθηκαν στη Μέση Ανατολή από Άραβες και Πέρσες δουλεμπόρους, mm-hmm. Τους Σίτι. Απογόνους των σκλάβων Μπαντού που μεταφέρθηκαν στην Ινδική Υπόήπειρο. Υπάρχει
4: εκεί.
2: Μεγάλη διασπορά.
4: Ναι.
2: Τώρα,
4: εντάξει,
2: δεν ήταν
4: λεπτομέρειες. Όχι, πάμε μετά.
2: Ανέβαλε λίγο πιο πάνω ότι το 2015 ο ΙΕ ανακήρυξε την Διεθνή Δεκαετία για τους Ανθρώπους Αφρικανικής Καταγωγής σε μια προσπάθεια να προωθήσει την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής.
4: Ναι.
2: Το 2020, συνοψίζοντας τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της καμπάνιας, ο ΙΕ επισήμανε ότι αν και είχε σημειωθεί πρόοδος σε νομοθετικό πολιτικό θεσμικό πλαίσιο, τα άτομα αφρικανικής καταγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις.
4: Ναι.
2: Τώρα, όσο αφορά την ημέρα,
4: Ναι, καλά, δεν έχει σημασία το γιατί τώρα επιλέχθηκε.
2: Η ημερομηνία επιλέχθηκε για να τιμήσει την πρώτη διεθνή διάσκεψη των Νέγρων που οργανώθηκε από τον Μάρκους Γκάρβεϊ και την Παγκόσμια Ένωση για τη Βελτίωση των Νέγρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 1920.
4: Μάλιστα, να που μάθαμε και αυτό λοιπόν. Τώρα, υπάρχουν και άλλα που θα πούμε για τη σήμερα ημέρα. Η μέρα της αλληλεγγύης για την ελευθερία και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύης στα Ναυπηγεία του Γκντάνσκ από τον ηλεκτρολόγο Λεχ Βαλέσα, που συνέλαβε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού.
2: Η μέρα της γλώσσας στη Μολδαβία.
4: Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
2: Στη Μαλαισία θα σας πάω.
4: Μαλαισίνα.
2: Ναι, άλλη μόνο. Γιατί γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957.
4: Τα νησιά Τρινιδάδ και τον Μπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962, σημειώθηκε. Θέλω να πάω εκεί. Στη σύνταξη θα πάω.
2: Τρινιδάδ και τον Μπάγκο.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Γιατί? Και Πουκέτ, πώς θα λένε
2: να σου πω, τη σύνταξη που θα πάρεις να σε φτάνει να πας.
4: Καλά. Ναι,
2: εννοεί,
4: θα μαζόξω λίγες συντάξεις.
2: Είσαι σίγουρος, ναι, καλά.
4: Και ύστερα?
2: Στη Ρωσία, αν πάμε, εκεί είναι η μέρα των ταλικέριδων.
4: Α, και η μέρα μπέικον. Πώς μου αρέσει πρωινό με μπέικον, παιδιά. Και να έχει και δίπλα και μαρμελάδα.
2: Ναι.
4: Κυρίως μαρμελάδα.
2: Τραγανό μπέικον που τη μένει στη μαρμελάδα. Βερίκοκο, του ταιριάζει πολύ, ε.
4: Ή πορτοκάλι, μαρμελάδα πορτοκάλι, έχεις φάει?
2: Όχι.
4: Με κομματάκια μέσα. Ελένη, να πάρεις. Είναι καταπληκτική.
2: Και δεν έχω δει.
4: Υπάρχει και στο σούπερ μάρκετ που σήμερα θα είναι και πιο φθηνή.
2: Γιατί?
4: Τι γιατί? Αφού 1600 προϊόντα μειώνονται, δεν θα είναι καμιά πορτοκαλωδό μαρμελάδα. Πιο οικονομική, λέω εγώ.
2: Ξύπνησες.
4: Ακριβώς, επειδή ξύπνησε τώρα, πριν λίγο.
2: Μάλλον ακόμα κοιμάσαι για να μου αναφέρεις αυτά τα προϊόντα. Το έχουμε ξαναδεί το όνειρο μετά. Και το έργο με τα φθηνά προϊόντα που βρίσκονται.
4: Θα δούμε, μακάρι να είναι έτσι. Θα το δούμε το θέμα λίγο αργότερα.
2: Θα σου πω.
4: Με τον καιρό καλά τα πάμε. 35 άρια και σήμερα, 36 άρια από ό,τι βλέπω.
2: Πώς θα πάει, ας πούμε, το. Γιατί τώρα είμαστε τελευταία Δευτέρα.
4: Τι πώς θα πάει, έτσι θα πάει.
2: Μέρα του Αυγούστου, 31.
4: Έτσι
2: οπότε
4: θα πάει.
2: Οπότε υποδεχόμαστε το Σεπτέμβριο.
4: Έτσι μέχρι θα πάει, και την πρώτη εβδομάδα Σεπτέμβριο, όχι. Θα, εντάξει, τώρα άμα το 36 άρια γίνει 33, κλα.
2: Λεπτομέρειες. Γιατί έτσι το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω, μήπως άλλαξε,
4: δεν άλλαξε κάτι.
2: Όχι. Ελάχιστη μέγιστη στα ίδια επίπεδα.
4: Στα ίδια επίπεδα. Ναι. Okay. Δροσούλο το πρωί εδώ στα πιο βόρεια.
2: Θέλουμε ποιον ένα στανό, μεταβατικό ποιον στάδιο σιγά-σιγά. Καλά, να καταλάβουμε τη διαφορά του
4: μεγάλη. Όμως, σε αυτό που πρέπει να επιμείνουμε σήμερα και διάλεξα και κάποια τραγούδια από το σπουδαίο εκείνο άλμπουμ Μικρά Ασία του 1972. Α, τώρα. Το 72 είχε κυκλοφορήσει, 74, θα το θυμηθούμε. Του Καλδάρα και του Πυθαγόρα. Γιατί σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, η ελληνική και αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφεται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδιανιών, παραδίδεται στους Τούρκους και ο Καλδάρας με τον Πυθαγόρα έκανε μια σπουδαία πραγματική δουλειά.
2: 1972.
4: Οπότε έτσι θα ξεκινήσουμε και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το δίσκο, λέω, σήμερα.
2: Έχει πολύ ωραία τραγούδια. Ναι.

0: Σήμερα λοιπόν 1922 η καταστροφή της Σμύρνης και η πυρκαγιά που έβλαν σκόπιμα οι τουρκικές αρχές της πόλης, και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πρέπει να το ψάξετε λίγο να το δείτε, αφιέρωμα για αυτήν την ημέρα στο, στο αρχείο της ΕΡΤ. Υπάρχει ελεύθερο για να το δείτε για την σημερινή ημέρα, το επαναλαμβάνω. Πάμε Κομωτινή να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Χθες ήμουνα στο Διδημότυχο.
0: Α.
2: Ναι, ήρθα σε αυτό το...
1: Α, στη συνάντηση, ναι.
2: Τη Βαλκανική των χορευτικών, του Ορφέα, αυτή την
0: Και επέστρεψες. Δεν ήρθες το πρωί να κάνουμε από τα εκπομπή.
2: Και επέστρεψα. Δυστυχώς έχασα τα συμπέθερα από τα Τύρανα, ήταν το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Κρίμα. Λοιπόν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε σε τέτοιους ρυθμούς, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κλιμάκια με υπουργούς βεβαίως επισκέπτονται την Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουν αυτή την εβδομάδα πολλές επισκέψεις σε όλη την περιφέρεια, νομίζω το γνωρίζετε. Για την δική μας περιοχή σήμερα σε Ροδόπη θα βρίσκεται ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Και βέβαια με στο άκουσμα της επισκέψεως του κυρίου Ανδριανού η Νομαρχιακή Επιτροπή, η Νομαρχιακή Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ρωτά τον Υφυπουργό από τον Μάρτη που ήρθε τι άλλαξε αυτούς τους 5 μήνες που μεσολάβησαν για τον πρωτογενή τομέα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε την αναβάθμιση των υποδομών, την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και βέβαια η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συνθέτουν το πλέγμα των παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Πρόκειται για μία από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης, όπως ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης κατά την επίσκεψή του την περασμένη Παρασκευή σε έργα που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και ειδικότερα στον Ήμερο, έτσι, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε σε ένα θέμα άλλο με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής αυτή την εβδομάδα. Τίθενται μια σειρά από ερωτήματα του βουλευτού της Ροδόπης, του Ιλχάν Αχμέτ, του Πασόκ Κινάλ, οι οποίες αφορούν βεβαίως την Ροδόπη. Η πρώτη έχει να κάνει και με τον Εύρο, γιατί καλύπτει με ερωτήσεις του και τον νομό Εύρου ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ. Αφορά λοιπόν την επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί σήμερα Δευτέρα για την ανεπούλωτη πληγή με το πόσιμο νερό στο μεγάλο δέριο μεταξύ άλλων. Την ανάγκη επιτήρησης και λήψης άμεσων μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ειδικότερα στη Ροδόπη, καταθέτει μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς, ο Σγκιούρ Φερχάτ. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε στην παρέμβαση για τον οικισμό της Χρύσας στην Ξάνθη για το θέμα της τις εξυπηρέτησεις των κατοίκων σχετικά με τη διανομή της αλληλογραφίας από τα ΛΤΑ καταθέτει ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Επικοινωνιών Καλών Πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών Ιρφάν Χατζηγενέ. Και μάλιστα αύριο νομίζω θα βρίσκεται και ο κύριος Γεωργιάδης στην Ξάνθη και ρωτάει λοιπόν ο κύριος Χατζηγενέ αν θα ενημερωθεί ο Υπουργός Υγείας έστω και γι' αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό μας Συμβούλιο και να πω ότι ξεκίνησαν από χθες οι γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης.
0: Α, τι ωραία, τι ωραία.
2: Στην αυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη.
0: Mm-hmm.
2: Και σήμερα έχει το Επιμελητήριο Ξάνθης, ο Δήμος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών διοργανώνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση με τίτλο «Ξανθιώτικα κεράσματα» στο παλιό Δημαρχείο της πόλης με γλυκά και καφέ βέβαια. Όπου θα συνοδεύονται τα γλυκά μαζί με τον ελληνικό καφέ. Σήμερα στην κεντρική σκηνή υπάρχουν πλήθος εκδηλώσεων βέβαια. Στην κεντρική σκηνή όμως στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8.30 θα υπάρχει βραδιά λαογραφίας με τα χορευτικά τμήματα των λαογραφικών συλλόγων της πόλης να χορεύουν τους χορούς της χώρας μας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά,
0: πολύ
2: παιδε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσο μας μετέφερες.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.

0: Λοιπόν, και... συνεχίζουμε.
1: Πού έχουμε φτάσει, Καβάλα.
0: Καβάλα, καβάλα. Τσακ, τι είναι, ένα βήμα είναι βασικά.
1: Τίποτα δεν
0: τσακ,
1: είναι.
0: Πώς κάνουν οι φακίριδες και οι μάγοι στα.
1: Χτυπάς τα δάχτυλά σου.
0: Τσακ, φτάσαμε. Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα.
0: Τι κάνει η Καβάλα, πώς είναι σήμερα.
1: Εβδομάδα.
2: Αλλά είμαστε λίγο δροσερά, είμαστε ωραία. Φεύγει ο Αύγουστος με δροσιά, δηλαδή αυτή την ώρα.
0: Το πρωινό.
2: Γύρω στις 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Και τη δροσιά 25 βαθμούς, εμείς 15 έχουμε.
1: 16 έχουμε.
2: Πώς έχετε εσείς?
0: 16.
2: 17 έχει και η δράμα.
0: Μία χαρά. Μία χαρά.
2: Πιο χαμηλή θερμοκρασία, 21 βαθμούς στην Καβάλα, στην πόλη της Καβάλας. Έχουμε και στη Θάσο 29 βαθμούς, για να βλέπετε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας, κ. Γεωργιάτη, με τον Πρωθυπουργό, που τέθηκε το θέμα, το ακαμφθόδες θέμα του νέου δρόμου Δράμας Αμφίπολης. Ζήτησε επίσπευση της διαδικασίας για την κατασκευή, υπογράμμισε τη σημαντική καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στο έργο Δράμας Αμφίπολης λόγω των χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών και ζήτησε και την προσωπική παρέμβασή του για την επιτάχυνσή του. Παράλληλα και για τον νοδικό άξονα Δράμας Καβάλα ζήτησε εξασφάλιση χρηματοδότηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Επίσης, ένα δρόμο που αφορά πάρα πολύ τη Δράμα, την Καβάλα γενικότερα. Είναι ένα θέμα που έθεσε στον Πρωθυπουργό και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κ. Παναγιωτίδης. Τώρα, ξεκίνησαμε αυτά τα πολιτικά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε σειρά επισκέψεων κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα έλεγα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, έχουμε και σε Καβάλα και Δράμα. Σήμερα στην Καβάλα περιμένουμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδια για θέματα φορολογικής πολιτικής, τον κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο, που θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας, της πολιτικής ζωής και της οικονομίας, ενώ στη Δράμα θα βρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαθάς. Να σας πω και για την επίσκεψη αύριο το απόγευμα της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Κλίνας Μενδώνη, γιατί στις 6 ώρα του Φιλίππου θα παρευρεθεί στην απόδοση του έργου αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και αποκατάστασης της Βασιλικής Β' και στη συνέχεια θα βρεθεί μέσα στην πόλη της Καβάλης, θα σας πω περισσότερα αύριο, για ένα έργο αποκατάστασης που αφορά την οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλας και κτηρίων τα οποία θα δοθούν για πολιτιστικές δράσεις. Είχαμε τα εγγένεια στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης στην πόλη της Καβάλας της έκθεσης με τα βατικά πεδία. Είναι της γνωστής φιλανδογερμανίδας εικαστικού Καρίτα Σμιθ. Έζησε πολλά χρόνια στην Καβάλα, επιστρέφει μετά από 14 και η έκθεση της αυτή έχει και το συγκινησιακό στοιχείο. Έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή. Εκτάκτως σήμερα, παρότι δεν λειτουργεί Δευτέρες, θα λειτουργήσει ο θερινός κινηματογράφος Ζέφυρος της κινηματογραφικής λέσχης Καβάλας στην αυλή του 5ου Γυμνασίου, προκειμένου να προβληθεί η ταινία «Το Παρίσι του Σουλεϊμάν», γιατί αυτή η ταινία είχε αναβληθεί λόγω καιρικών συνθήκων, μια προβολή που ξεκινά στις 9 το βράδυ και πάρα πολλοί κόσμοι θα ανεβαίνει να δει τις ταινίες της που προτείνει και αυτό το καλοκαίρι κινηματογραφική Λέσχη, γιατί καθώς ο παραδοσιακός θερινός κινηματογράφος της Λέσχης, ο Ζέφυρος, είναι κλειστός λόγω εργασιών που γίνονται στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας, έχει επιλογή ο προαύριος χώρος του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας, ο οποίος βρίσκεται στην παραδοσιακή συνοικία της Καβάλας στην Παναγία, με μια πολύ ωραία θέα προς το λιμάνι. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος και έχει αξιοποιηθεί δεόντως. Να κλείσω μια αθλητική είδηση.
0: Ναι.
2: Να ενημερώσω για τον κόσμο που θα θελήσει να δει τον αγώνα του Νέστου με την ΑΕΚ ότι 30 ευρώ θα κοστίζουν τα εισιτήρια για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί αυτή τη Τετάρτη. Προτεραιότητα έχουν βέβαια χορηγοί και κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας. Όσον αφορά για όλους τους υπόλοιπους, θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια από αύριο Τρίτη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την καλημέρα μας και σε σένα, στους φίλους ακροατές, όλους εκεί στην Καβάλα. Να είστε καλά και στη Δράμα, βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από εκεί, σε λιγάκι, λίγο αργότερα μάλλον, θα πάμε σε Έρες.
1: Ναι, έχουμε.
0: Εύρω δεν θα πάμε σήμερα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν θα πάμε.
1: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: και δακρυσμένα.
1: Λοιπόν, θυμόμαστε άρα σήμερα αυτό το τραγούδι.
2: Χαρούλα, Αλεξίου.
1: Η Χαρούλα, ναι. Από τα πρώτα του τα λέω.
2: Ναι.
1: Θυμόμαστε αυτά τα τραγούδια από τη σπουδαία εκείνη δουλειά του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα του 1972
2: Μικρά Ασία.
1: Λόγω του ότι σαν σήμερα έχει καεί η Σμύρνη. Και καλημερίζουμε όλους σας τα 34 λεπτά μετά από τις 7, παιδιά. Τι γίνεται? Ανέβηκε η θερμοκρασία λιγάκι. Τώρα θα πάμε στους 35. Ναι.
2: Κάτσε.
1: Στην Καβάλα ακούσαμε, 26 έχει πριν.
2: Στην Καβάλα γενικά έχει ανεβασμένη.
1: Στη Δράμα και στον Εύρο 16, στο Βόρειο Εύρο, γιατί στην Αλεξανδρούπολα 25.
2: Ναι, και εδώ ανέβηκε ένα βαθμό.
1: Ναι. Να, είδες. Όσο ανεβαίνει ο ήλιος, κανένα δυο κοντάρια, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Από σήμερα τι είπαμε, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα δούμε, θα αισθανθούμε μείωση τιμών.
2: Ναι, μην πάρεις ή θα πάρεις μεγάλη τσάντα.
1: Ναι.
2: Αφού θα έχει μειωμένη
1: ή μεγάλο πρωτοφόλι.
2: ή μην πας καθόλου.
1: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει μια από αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Θα είχε και το σηματάκι εκείνο που θα λέει εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα προϊόντα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφού έτσι λέει.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Θα πάμε μετά μια βόλτα, κάνουμε ρεπορτάζ. Να δούμε, θα τα έχει.
2: Ναι.
1: Δεν θες?
2: Να πάμε.
1: Ναι. Περίπου στο 7% λέει. Μέση τιμή μείωσης.
2: Γάλα, αλεύρι, κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες, σχολικά είδη. Μειώσεις, ναι, από 5, όπως είπες, μέχρι 7 για διάστημα 2-4 μηνών.
1: Και άλλοι κωδικοί θα μπουν, εντάξει, θα δούμε τώρα τι και πώς. Πάντως, στην πράξη, πόσο θα είναι στην τελική, ας πούμε, ένα μακαρόνι που έκανε 1,40 για παράδειγμα.
2: Μην χτυπάς το χέρι.
1: Και δεν είναι μακαρόνι, λάθος το λέω μακαρόνι. Μακαρόνι είναι ένα συγκεκριμένο. Ένα ζυμαρικό. Καλά, ναι, το είπα τώρα.
2: Για μας όλο μακαρόνι.
1: Για μας, ναι. Φέρνει μια μακαρονάδα, ό,τι και είναι αυτή.
2: Τι θα πας μακαρόνι.
1: Τι.
2: Ναι.
1: Γιατί, τι είναι. Τι θα πεις, ζυμαρικό.
2: Δεν το έχουμε συνηθίσει να λέμε. Ζυμαρικό.
1: Ζυμαρικό. Εμείς έχουμε στο σπίτι τις γιουφκάδες που έκανε η γιαγιά και η μάνα μου, τους φρέσκους.
2: Το μόνο ζυμαρικό. Τα υπόλοιπα όλα ήταν μακαρόνια.
1: Μακαρόνια ήταν τα υπόλοιπα.
2: Όχι, είχαμε
1: και τα κουσκουσάκια. Ναι, και εκείνα.
2: Εκείνο ήταν μια κατηγορία. Και ήταν κουσκούς. Κάποτε ήταν χειροποίητο. Τώρα το παίρνει και έτοιμο.
1: Ναι, ακριβώς. Ή του φίλου που άνοιγε. Να, όπως η Ελένη, ξέρετε.
2: Εγώ πάντα ανοίγω φίλο.
1: Είναι η δήμον στο να ανοίγει φίλο. Να, κάτι φίλο με τα συγχωρήσει. Τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ, αν δεν
1: κάνει κάτι
2: φίλο,
1: πίτες.
2: Πίτα δεν κάνω.
1: Αλλά δεν δίνει συνταγή.
2: Χαζώσαι. Σου δίνω συνταγή. Όπως έδιναν τις συνταγές στην πολιτική κουζίνα.
1: Α, έτσι.
2: Έτσι.
1: Λειψές. Για να μην βγει το λειψές γλυκό.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κάντε μια βόλτα στην αγορά αν θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ σήμερα, να δείτε εάν υπάρχουν όντες διαφοροποίηση σε κάποια προϊόντα και πόσο είναι αυτό. Έτσι. Θα μου πεις τώρα το 7% στο 1 ευρώ, τι είναι? Κάποια λεπτά, μικρά.
2: Ναι, κάποια λεπτά είναι.
1: Τι άλλο? Α, έβλεπα αυτήν την πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ και χρόνια στην Αθήνα, βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη φέτος, σινεμά στις γειτονιές, με δωρεάν προβολές για όλο τον Σεπτέμβριο. Τι ωραία! Σε πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές και άλλα σημεία της πόλης, όλο τον Σεπτέμβριο, που γίνεται ένα θερινό σινεμά. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη, άνω πόλη, Τριανδρία, Χαριλάου, άνω Τούμπα. Πω. Τι ωραία! Να, αυτό δηλαδή, αν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Και θυμόμουν τα παλιά τα χρόνια που ερχόταν στα χωριά κινηματογράφος.
2: Στο σχολείο μας ερχόταν εμάς.
1: Ναι, εμείς και στο σχολείο, αλλά κυρίως είχαμε, υπάρχει ακόμη ένα, στο κέντρο του χωριού τέλος πάντων, ένα οικόπεδο όπου ήταν μπροστά από ένα παντοπολείο που ήταν άσπρος τεράστιος τείχος όμως.
2: Α, οπότε
1: βοηθούσε πολύ. Και θυμάμαι που παιδιά είμαστε εμείς, παίρναμε τα καρεκλάκια μας ή το μαξιλάρι μας και πηγαίνουμε στο σινεμά, αν ήταν δωρεάν. Αν ήταν με εισιτήριο, θα επιλέγαμε, γιατί είχε γύρω σε 7 δραχμές, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Θα επιλέγαμε. Σε ποιο θα πάμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία, θερινός κινηματογράφος, σχεδόν σε όλα τα χωριά. Γιατί τότε τα χωριά είχαν κοινό, είχαν κόσμο, όχι όπως τώρα. Τέλος πάντων, μπράβο και σε αυτήν εδώ την πρωτοβουλία, που φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη. Αν βρεθείτε τώρα τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, έτσι και λέω από αύριο, Σεπτέμβρης μπαίνει και έτσι θα είναι η κατάσταση. Τώρα, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Θα πάμε με ένα τραγούδι. Τι?
2: Ναι, θα πάμε με ένα τραγούδι. Όχι.
1: Και θα πάμε, πού θα πάμε?
2: Σέρες θα πάμε. Στη Δέσποινα. Έχουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Ωραία.
2: Περιμένει.
1: Θα πάμε Σέρες. Θα πάμε Σέρες έτσι.

0: Να ήταν μια πολύ ωραία διασκευή.
1: Πολύ ωραία διασκευή. Και βρεθήκαμε σε Έρες, γιατί εκεί έχουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα Δέσποινα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, έτσι με το υπέρλαμπρο φεγγάρι που ακόμη συνεχίζει να είναι φωτεινό.
1: Σε μάζεται ξεκίνησε να σου πούμε. Στους 16. Τώρα συμπίσαμε ένα βαθμουλάκι.
2: Εντάξει, εμείς έχουμε ζεστούλα για πρωί-πρωί, δηλαδή 8. Ναι. Μάλλον έχει κυλήσει η μέρα.
0: Αργότερα θα ανέβει και άλλο, θα πάμε στους 36-37, άλλοι 38. Μια χαρά θα είστε.
2: Η υγρασία είναι λίγο αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Ναι. Να ξέρουμε να τα ζούμε. Mm. Και συνεχίζουμε να τα ζούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα, να ευχηθούμε να έχουμε καλές ειδήσεις. Εγώ σήμερα δεν ξεκινάω με καλές ειδήσεις. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η εικόνα στο σκηνικό. Έκρηξη παραμένει η κατάσταση στην κλειστή δομή, στη Συντική. Μετά και τα σοβαρά επεισόδια και μια νέα απόπειρα εξέγερσης που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Όλα ξεκίνησαν στις 10 περίπου το βράδυ, 100 περίπου άτομα, τα οποία πλέον φιλοξενούνται συγκεντρωμένα σε μια μονοπτέρυγα της δομής, ξεσηκώθηκαν προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και κατάφεραν να καταστρέψουν την εσωτερική περίφραξη. Η άμεση κινητοποίηση και η παρέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε νέα απόδραση. Η ένταση καταλάγιασε περίπου στη μία η ώρα το βράδυ, να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, ναι, από τότε που ξεκίνησε... Από την
2: προηγούμενη, τις προηγούμενες ημέρες,
1: θυμάστε,
2: υπόδραση, συνελήφθησαν κάποιοι αναζητούνται, ενώ φιλοξενούμενοι στη δομή. Υπάρχει μεγάλη ένταση και τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα πράγματα δεν είναι καλά εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα ληφθούν τα μέτρα τα οποία ζητούν να ληφθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και οι αστυνομικοί υπάλληλοι με επιστολές στους αρμοδίους για αύξηση του αριθμού των αστυνομικών, αλλά και τις υποδομές που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η κλειστή δομή. Τώρα, να σας πω ότι κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σήμερα στην κλειστή δομή, στο κλειδί, στις 10 η ώρα, προκειμένου να ενημερωθεί και να συζητήσει με τη διοίκηση και τους εργαζομένους για τις συνθήκες εργασίας, όπως και τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Είναι μια προγραμματισμένη επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 σήμερα το πρωί. Στο επίκεντρο κυβερνητικών επισκέψεων και επαφών τίθεται αυτή την εβδομάδα η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τα είχαμε πει και με την Ελένη την προηγούμενη εβδομάδα. Την αυλαία των κυβερνητικών επισκέψεων ανοίγει σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος θα βρεθεί στις Σέρες για μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του αγροτικού κόσμου. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει σειρά θεσμικών και παραγωγικών επαφών. Με πρώτο σταθμό την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδης στις 11. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Επιμελητήριο Σερών, καθώς και συνάντηση με αγρότες και εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό, διότι χθες το βράδυ είχε μία ανακοίνωση στα σύνολα από τον Πασεραϊκό Αγροτικό Σύλλογο, που έλεγε ότι δεν κληθήκαμε για μία συνάντηση, αλλά εμείς θα επιδιώξουμε έστω και τελευταία στιγμή να συναντηθούμε μαζί του.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, τώρα στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε καταστάσεις επιχείρηση Κρικρή, ενώ ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με συνεδρία στα γραφεία της ΔΕΠ ΣΕΡΟΜ. Αύριο Τρίτη στις Σέρες θα βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, και αύριο θα σας πω αναλυτικά το πρόγραμμά του. Είναι οι επισκέψεις που γίνονται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης.
0: Μάλιστα.
2: Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε ο Σεραίος Πέτρος Γκαϊδατζής με καταγωγή από το μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας κοπηλασίας. Ο Έλληνας λοιπόν Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκύφι ελαφρών βαρών, κατακτώντας μία ακόμη πολύ σπουδαία διάκριση στην ελληνική κοπηλασία. Θερμά συγχαρητήρια. Και να σας πάω τώρα σε κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό και μοναδικό θα τολμήσω να πω, διότι έχουμε μία ξεχωριστή πλωτή συναυλία με τίτλο «Του έρωτα της θάλασσας και της σελήνης».
0: Τι ωραίο που ακούγεται.
1: Ωραίος τίτλος.
2: Είναι πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικά ωραίο. διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Πεθελινού Κερκινήτης κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στην λίμνη Πεθελινού Σερών απόψε στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Κοπηλατοδρόμιο. Στη συναυλία συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεραφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μελωδίες, συνέστημα και τραγούδια σε μια ξεχωριστή πραγματικά καλοκαιρινή βραδιά, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία μέσα

0: τοπίο της Λίμνης. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω εικόνα.
1: Ναι.
2: Και είναι, πρόκειται για τη
1: γερακίνα. Δεν μου λες, άμα το κάνω περπατώντας πειράζει. Ωραία θα είναι και
2: όχι, αρκεί να ολοκληρώσει τη διαδρομή.
1: Μια φορά τότε.
2: Θα, φοράς, θα φέρεις τσίπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης μιας χρήσης.
1: Ωραία.
2: Και σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού.
1: Το μου δίνουν νεράκι να πιω.
2: Ναι, για να μπορεί να καταγραφεί και ο χρόνος.
1: Ναι, καταπιώνω μου, λίγο να δροσίζετε λίγο για το τι γίνεται. Ναι. Ναι.
2: Οι ηλεκτρονικές εγγραφές γίνονται μέσω ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου.
1: Όσοι ακούτε και μπορείτε, λοιπόν, παιδιά, πέρα από την πλάκα, ναι, είναι πολύ ωραίο και μπράβο στην πρωτοβουλία που συνεχίζεται εδώ και

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβη συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb.

0: πολύ προσωπική εργασία από πλευράς μου. Κοιτάξτε λίγο. Το όραμα για αυτό το σχολείο είναι να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτούς τους ρυθμούς. Mm. Σας λέω ειλικρινά, είναι ένα σχολείο το οποίο κυριολεκτικά μπορεί να αποτελέσει και πρότυπο ή παράδειγμα προς μίμηση για άλλες σχολικές μονάδες. Mm. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να καταστήσουμε το σχολείο μας όσο το δυνατόν πιο ορατό, από εκεί και πέρα να εμπλέξουμε τους μαθητές σε όλες τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να δημιουργήσουμε δεσμούς επικοινωνίας, δεσμούς συνεργασίας, όχι μόνο με την τοπική κοινότητα, αλλά με την ευρύτερη κοινότητα και γιατί όχι και με σχολεία του εξωτερικού. Ήδη φέτος, βασική μας στόχευση είναι αυτή, η εξωστρέφεια, όχι μόνο στα πλαίσια ή στα σύνορα της χώρας μας, αλλά και εκτός, με σχολεία της Ευρώπης, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Τα έχετε ψάξει, τα έχετε βρει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι το πέρασα κυρίως με αναζήτηση τέτοιου είδους προγραμμάτων και ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με δύο σχολεία από το Δήμο Αντωνή της Γαλλίας και με κάποια σχολεία από την Ιταλία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο.
1: Έχετε παρατηρήσει κι εσείς στην δική σας περιοχή διαρροή μαθητών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή να φεύγουν τα παιδιά από τα σχολεία της περιφέρειας του νομού και να πηγαίνουν στην πρωτεύουσα?
0: Κοιτάξτε λίγο, όταν ήρθα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα το σύνολο των μαθητών ήταν περίπου 30. Αυτό σήμαινε ότι πάρα πολλοί μαθητές προτιμούσαν σχολεία, μεγαλύτερα σχολεία στην πόλη, είτε στην Ελευθερούπολη είτε στην Καβάλα. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως, ίσως και επειδή έγινε γνωστή και η δουλειά που γίνεται εδώ, πολλοί από αυτούς τους μαθητές επέστρεψαν και πλέον δεν έχουμε, ας το πω έτσι, διαρροή προς άλλα σχολεία. Μάλιστα, με υπερηφάνεια το λέω, πέρσι είχαμε και αύξηση. 12 εγγραφές από μετεγραφές ουσιαστικά από μαθητές μεγάλων σχολείων δηλαδή της Ελευθερούπολης και της Καβάλας. Εδώ υπάρχει και ένας μύθος. Πολλές φορές οι γονείς θεωρούν πως οι μεγάλες σχολικές μονάδες είναι πιο αποτελεσματικές. Εδώ θα μου επιτρέψετε με την εμπειρία των 24 ετών που έχω να σας πω ότι ένα μεγάλο σχολείο πολλές φορές παραγωνίζει τον μαθητή. Ακριβώς επειδή έχει να ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα, με πάρα πολλούς μαθητές, δεν εσκύπτει με τη δέουσα προσοχή, αγάπη, ενδιαφέρον στον κάθε ένα μαθητή χωριστά. Υπήρξα σε μεγάλη σχολική μονάδα που αριθμούσε περίπου 350 μαθητές και σας διαβεβαιώ ότι η εργασία του εκπαιδευτικού σε τέτοιες σχολικές μονάδες και του διευθυντή είναι περισσότερο διεκπεριωτική και όχι τόσο παιδαγωγική. Οπότε προτροπή μου θα ήταν να ενισχυθούν τα σχολεία της περιφέρειας και όχι τόσο του κέντρου.
1: Με αυτό τον τρόπο νομίζω ότι δείχνετε το δρόμο, κύριε Μπρούσα. Αυτός είναι ο δρόμος.
0: Μακάρι να...
1: Αυτός είναι ο δρόμος.
0: Να γίνεται και σε άλλα περιφερειακά σχολεία.
1: Από πού εμπνευστήκατε για να το κάνετε αυτό, πέρα από καταλαβαίνω την αγάπη σας για τον τόπο σας και εσείς πήγατε σε αυτό το σχολείο, να υποθέσω.
0: Ναι, είμαι απόφυτος αυτού του σχολείου. Η αλήθεια
1: μάλλον
0: είναι ότι
1: δώσατε κάποια υπόσχεση στον εαυτό σας όταν φύγατε.
0: Ίσως, κοιτάξτε λίγο, η αλήθεια είναι πως όταν απεπλάκησα από την εκπαίδευση, δηλαδή όταν αποφύτησα από το σχολείο, από το Γέλνη Κίσιανης, θεωρούσα ότι θα έκανα ένα μικρό διάλειμμα και θα επέστρεφα. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και γύρισα να κάνω όλα αυτά τα οποία ήθελα να απολαμβάνω σαν μαθητής. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που με εμπνέει περισσότερο είναι το τι θα ήθελα να έχω εγώ ως μαθητής στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτώ.
1: Μάλιστα. Το πουλάκι να σας το αποκαλύψω ή το ξέρετε?
0: Να μου το αποκαλύψετε.
1: Δεν το ξέρετε? Λοιπόν, κάτι που πάει το μυαλό σας.
0: Θα ήθελα να το πούμε όμως.
1: Βεβαίως. Η φιλόλογος, η εξαιρετική φιλόλογος Κωνσταντίνα Τσαούση. Κωνσταντίνα Τσαούση, είμαστε πρώτες ξαδέρφες. Και ξέρετε, παίζει ένα πολύ καλό ρόλο, γιατί πάρα πολλές φορές μου έχει δώσει ωραία θέματα από την περιοχή και της Καβάλας. Και την ευχαριστώ πολύ και από την συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου, η οποία είναι στο σχολείο σας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με την κυρία Τσαούση.

0: είναι μία εκπαιδευτικός, και αυτό θέλω να το πω, η οποία λειτουργεί με όρους επαγγελματικής αποτελεσματικότητας, κυρίως όμως με όρους ανθρωπιάς. Δηλαδή το θέμα δεν είναι απλά να είναι κάποιος καλά καταρτισμένος ως εκπαιδευτικός, το θέμα είναι να λειτουργεί ανθρώπινα και κυρίως με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. Και η Κωνσταντίνα νομίζω ότι έχει αντιληφθεί το όραμα αυτού του σχολείου, έχει διαμορφώσει άλλωστε κάτι την προηγούμενη χρονιά αυτό το όραμα, οπότε η συνεργασία μαζί της δεν είναι απλά καλή, είναι μια εξαιρετική συνεργασία.
1: Μπράβο, μπράβο. Μαζί που πήγαμε στο θέατρο προχθές το Σάββατο στις Τροάδες, μαθητές συναντούσε. Και ναι, ήταν σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο φιλικό, αυτό που θέλεις να βλέπεις μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή. Δεν ξέχασα τους καλούς μου δασκάλους και τους καθηγητές, κύριε Μπρούσα. Ποτέ δεν τους ξέχασα.
0: Η πραγματική ανταμοιβή μας είναι αυτή. Αυτό. Mm. Είναι αυτή. Το ότι δηλαδή συναντάμε μετά από χρόνια τους μαθητές μας, και ακόμη θέλουμε να μάθουμε τα νέα τους, οι σχέσεις μαζί τους είναι κάτι παραπάνω από καλές. Αυτή είναι η πραγματική ανταμοιβή μας. Το χαμόγελο των μαθητών μας και κυρίως το ότι πάνε μπροστά οι μαθητές μας.
1: Αυτό έμπνευση. Αυτό χρειάζεται το δημόσιο σχολείο.
0: Συμφωνώ.
1: Έμπνευση. Έμπνευση. Και την έμπνευση μπορούν να τη δώσουν οι δάσκαλοι και να συμπαρασύρουν μαζί τους τους μαθητές, και οι μαθητές να αρχίζουν από το φως των δασκάλων να παίρνουν, να φωτίζονται. Στη συνέχεια οι ίδιοι να μεταδίδουν το φως προς τα πέρα. Η έμπνευση μας λείπει γενικώς αυτή την χώρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά τους και το δείχνουν με τόσο ωραίο τρόπο, με το παράδειγμά τους και όχι μόνο με λόγια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελα να έρθω να δω το σχολείο σας από κοντά.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Αν θα ανηφορήσουμε προς.
0: Λειτουργεί σχεδόν όλο το χρόνο καθημερινά. Οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε. Εδώ θα βρείτε κάποιον.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εμένα σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι μια πολύ καλή χρονιά σχολική. Ανοίγουν. Αύριο θα είσαστε από εκεί, έτσι. Ξεκινάτε εσείς.
0: Και τώρα είμαι ήδη στη σχολική.
1: Και τώρα είσαστε στο σχολείο. Πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζετε το χώρο για τους μαθητές. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
0: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, τώρα, το επόμενο μας θέμα έχει λίγο σχέση και με το προηγούμενο, αλλά έχει σχέση και με αυτό που σας έλεγα με το καλοκαίρι. Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι και εδώ στην περιοχή μας, αρκετά κοντά και στις κοσμικές παραλίες της δικής μας περιοχής, έτσι, είχαμε άλλη τιμή στο πρώτο διάζωμα ξαπλώστρες προς τη θάλασσα, άλλη τιμή στο δεύτερο επίπεδο της ξαπλώστρας προς τη θάλασσα, δηλαδή δεν βλέπεις αμέσως τη θάλασσα, τη βλέπεις μετά από την πρώτη σειρά από τις ξαπλώστρες, με τις τιμές βεβαίως να κυμαίνονται διαφορετικά. Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίδης μαζί θα το σχολιάσουμε αυτό, πως και τι γίνεται με τη νέα περίοδο της σχολική που ανοίγει σε λίγες μέρες, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλή σας μέρα, κύριε Λεχουρίδη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή μέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, καλή σεζόν, γιατί όλα ξεκινάνε από σήμερα, βλέπετε. Μιας και η εβδομάδα μπήκε με 31 Αυγούστου.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εσείς σε ποιο επίπεδο ξαπλώστρας ήσασταν? Γιατί άκουσα κάτι 200, κάτι 300.
1: Ναι, είναι απαγορευτικό το επίπεδο της ξαπλώστρας, οπότε δεν σου δίνει τη δυνατότητα να πληρώσεις ούτε 50, ούτε 100, ούτε πόσο μάλλον 150 και 300 και 500 και 1000.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και τέτοιες τιμές.
0: Ναι, μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε και μέσα στη θάλασσα. Ναι, ναι.
1: Αυτά για μια οικογένεια, κυρία Μαχαίρα, είναι απαγορευτικά, γιατί δεν είναι μόνο η ξαπλώστρα και η ομπρέλα που θα νοικιάσεις, είναι και τι θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν στο παρέχουν δωρεάν, υπάρχουν άλλες τιμές, υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση, υπάρχει, δηλαδή πληρώνεις την ξαπλώστρα και σου λέει μπορείς να πάρεις ένα αναψυκτικό, ένα παγωτό ή κάτι άλλο. Μετά σου λέει τόσο η ξαπλώστρα αλλά ελάχιστη κατανάλωση 20 ευρώ το άτομο. Μιλάμε για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Το σίγουρο είναι ότι αυτό δεν αφορά τα χαμηλά εισοδήματα, αφορά τα υψηλά βαλάντια όπως λένε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πράξεις. Μα θα μου πεις, άμα πας σε μια παραλία και έχεις την απέτηση να κάνεις χρήση ξαπλώστρας, πας ναι, στο τρίτο, στο πέμπτο διάζωμα. Δηλαδή πας πίσω-πίσω για να βλέπεις τα πόδια και τα κορμιά των άλλων που είναι μπροστά σου.
0: Ή δεν πας στην ξαπλώστρα. Αν βρεις χώρο και δεν πας στην ξαπλώστρα, κάτι λέει και αυτό, ίσως.
1: Εάν έχεις δική σου ομπρέλα και καθίσματα, θα είσαι από τους τυχερούς να πας όπου θέλεις να βάλεις την ομπρέλα σου. Το ζητούμενο είναι ότι σε αυτό έπανω. Θα ρίξω την ευθύνη περισσότερο και κυρία στο κράτος, στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία πληστηριάζει τις συγκεκριμένες θέσεις έναντι υψηλού τιμήματος, γιατί υπάρχει θέμα δηλαδή προσφορών και ζήτησης, και όποιος δώσει τα περισσότερα θα πάρει και τα τετραγωνικά. Άρα, αν ένας επιχειρηματίας νοικιάσει πανάκριβα την παραλία, για να βγάλει τα έξοδά του θα ζητήσει από τον πελάτη καταναλωτή το αντίστοιχο υψηλό τίμημα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι άμυροι ευθυνών και οι κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή η χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου, ούτε οι Δήμοι που εμπλέκονται και αυτοί μέσα στην όλη διαδικασία. Μην ρίχνουμε δηλαδή την ευθύνη μόνο στους επιχειρηματίες, υπάρχει ευθύνη και στο ίδιο το κράτος, όχι μόνο στο θέμα της ξαπλώστρας και της ομπρέλας, και στο θέμα των τιμών της ακρίβειας, γιατί σήμερα κακά τα ψέματα ξεκινάει και το νέο καθεστώς μείωσης τιμών. Λες και γίνεται προσφορά, μας προσφέρουν δηλαδή στους καταναλωτές μειώσεις τιμών, ενώ το προηγούμενο διάστημα έχουν βγάλει τα τερά τους, δεν ξέρουν ποια είναι τα εισοδήματα και τα έσοδα που έχουν κερδίσει από την ακρίβεια, όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος, αφού μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα. Και βεβαίως αποπληρώνει υποχρεώσεις και πάει λέγοντας. Εντάξει, είναι μεγάλη ανάλυση, αλλά το να μου ανεβάζει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιες τιμές, κάποια προϊόντα, και μετά να με το μειώνεις 5% ή 7% ενώ το έχεις αυξήσει 40%, Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως δεν είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση να σταματήσουν οι προωθητικές ενέργειες των εταιριών και των σούπερ μάρκετ στα προϊόντα, έτσι ώστε να βρίσκουμε τιμές 30, 40 και 50% φθηνότερα αναδιαστήματα, που αυτό είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Τώρα, είναι το νέο καθεστώς προσφορών και μείωση τιμών. Αλλάζουν τα δεδομένα και δεν θα τα δούμε ίσως και αυτά.
0: Α, ούτε αυτά. Τι θα δούμε?
1: Θα δούμε μόνο κάποιες μειώσεις σε τιμές προϊόντων. Θα το συζητήσουμε ακόμα. Είναι πρωί.
0: Έχουμε.
1: Πάμε να κάνουμε την έρευνά μας, να δούμε τι ακριβώς αφορά. Αν όντως είναι πραγματικές τιμές και όχι πλασματικές. Δηλαδή, αν αυξήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και τώρα μειώνονται κατά τι. Όλα αυτά έχουν γνώση οι φύλακες, τα έχουμε σταμπάρει κατά κάποιο τρόπο, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Άρα ξέρουμε περίπου τι γίνεται στο θέμα τιμών και στο φινάλε ενδεικτικά θα πάμε να διαπιστώσουμε αν όντως αυτά τα οποία υπόσχονται και έχουν δεσμευτεί θα τηρηθούν ή θα ζήσουμε μία από τα ίδια που ζήσαμε το 2024, το 2025, και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Με τη νέα περίοδο που ξεκινάμε με τα σχολικά.
1: Με τα σχολικά. Θα σας πω τώρα. Τα σχολικά ευτυχώς δεν έχουμε αυξήσεις. Mm. Δεν έχουμε αυξήσεις και αυτό είναι παρήγορο, γιατί φανταστείτε ένα παιδάκι που θα πάει στην πρώτη δημοτικού με τη σάκα του, με την κασετίνα του, με όλα τα χρώματα, μαρκαδόρους και έχει ένα κόστος με το πριν μπει στην τάξη γύρω στα 120 ευρώ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το παρήγορο σας είπα είναι ότι έχουμε μηδενικές αυξήσεις στα σχολικά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Τετράδια, μολύβια. Mm-hmm. Ναι, δεν έχουμε υψηλές τιμές, γιατί είναι ήδη ακριβές οι τιμές. Mm-hmm. Έχουμε μειώσεις σε αρκετές κατηγορίες, όπως είναι φωτοτυπικό χαρτί. Το χαρτί έχει πέσει η τιμή του. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα νομίζω είναι προσφορά και ζήτηση, χρειάζεται έρευνα αγοράς, να υπερασπιζόμαστε τα μικρά συνοικιακά βιβλιοπολία, γιατί και αυτά πρέπει να ζήσουν, μην κατευθυνόμαστε πάντα στους μεγάλους, στις πολυεθνικές εταιρείες για τα θέματα των σχολικών ειδών. Και αυτό που λέγεται και αυτό που κάνουν η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ είναι να προσελκύσουν πάλι για πολλωστή φορά τον κόσμο, αποκλείοντάς τον από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί όταν μου λες μειώσεις τιμών ακόμα και στα σχολικά είδη, καταλαβαίνετε κι εσείς και αντιλαμβάνεστε ότι καθοδηγείς τον κόσμο στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες. Άρα αποκλείεις τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Mm-hmm. Λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά που γίνονται, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να προασπίσουμε και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων, γιατί δεν πάβει να είναι και αυτοί καταναλωτές σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, και άμα δεν στηρίξουμε την τοπική κοινωνία και την τοπική αγορά, θα μας γυρίσει μπούμεραγκ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Θα τα ξαναπούμε καθώς προχωράμε προς τα...
1: Εννοείται θα τα πούμε όταν θα μπούμε στα βαθιά.
0: Στα βαθιά, βέβαια. Περιμένουμε και τις εξαγγελίες, έχουμε πετρελιοθέρμανσης.
1: Όχι μόνο αυτό, έχουμε το βασικότερο, τη φοιτητική στέγη. Εκεί στην περιοχή σας είναι μεγάλο ζήτημα η φοιτητική στέγη. Σπίτια δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν έχουν γίνει πανάκριβα, όπως και σε άλλες επαρχιακές πόλεις. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Σε έναν φοιτητή πλέον το να δίνεις το 50% ή το 60% σε φοιτητική στέγη δεν είναι αμεληταία ποσότητα, γιατί φανταστείτε ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών στην Καλαμάτα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στην Κομωτινή, έτσι, και στην Ξάνθη. Μπορεί να κοστίζει και 550 και 600 ευρώ. Έτσι.
0: Άρα
1: μιλάμε για ακριβή μου στέγη όνειρο.
0: Μάλιστα. Μ' αρέσουν και τα αποφθέγματά σας. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέχρι την αγαπημένη μας Σαμοθράκη, η οποία ετοιμάζεται για πολλά πράγματα. Για να δούμε. Ετοιμαζόταν τουλάχιστον. Θα πάμε να συναντήσουμε εκεί την Κατερίνα Καραογλάνη. Είναι μέλος της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων και Επισκεπτών της Σαμοθράκης. Κυρία Καραογλάνη, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, χαίρετε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα φεστιβάλ. Είχατε μία ανοιχτή συνέλευση εχθές. Τι γίνεται με τα φεστιβάλ της Σαμοθράκη?
1: Η συνέλευση που έχουμε εδώ και καιρό έχει να κάνει με το θέμα το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Στη συνέλευση συμμετέχουμε επισκέπτες και κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε ενεργοί πάνω στο...
0: Κοντά στη συσκευή σας να είσαστε για να σας ακούμε καθαρά.
1: Ωραία. Ναι, μισό λεπτό. Ωραία. Ναι. Πρόκειται λοιπόν για τα δύο φεστιβάλ τα οποία ανακοινώθηκαν επίσημα από τις σελίδες τους ότι θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Το After Free Earth και το Mystic Sound Gathering.
0: Λίγο να τα επαναλάβετε, σας παρακαλώ, δεν τα πρόλαβα. Το.
1: Ναι. After Free Earth After. Festival.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου και το Mystic Sound Gathering.
0: Μάλιστα.
1: Στις 10 με 13. Χθες να αναφέρω ότι έγινε μια έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαμοθράκης στο Πνευματικό Κέντρο Νέος Φαρδής για να πάρθει απόφαση απάντηση στην αίτηση της εταιρείας Magnetic Care για άδεια διεξαγωγής στο Φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε από τους διοργανωτές το απόγευμα της Παρασκευής στις 28 Αυγούστου, δύο μέρες πριν, στο Δήμο Σαμοθράκης. Το κάλεσμα ήταν ανοιχτό για συλλόγους και άτομα. Χθες λοιπόν παρευρεθήκαμε και εμείς, επισκέπτες και κάτοικοι, στο συνέδριο αυτό. Ήταν ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε ανοιχτά μια ψηφοφορία, αλλά προηγήθηκαν κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Δηλαδή, τι δικαιολογητικά έχουν δοθεί, τι ενέργειες γίνανε νομικές. Η τελική απόφαση μετά από ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ότι δεν δόθηκε άδεια τελικά για την πραγματοποίηση των φεστιβάλ αυτών.
0: Όχι, δεν δόθηκε η άδεια από το Δήμο στην εταιρεία για τη διεξαγωγή των δύο φεστιβάλ αυτών.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τα έγγραφα, τα απαραίτητα έγγραφα, τα δικαιολογητικά για να γίνει το φεστιβάλ. Μιλάμε για έγγραφο από πυροσβεστικό σώμα, περιβαλλοντολογική άδεια, υγειονομική κάλυψη. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά έγινε και ψηφοφορία ανοιχτή μετά, με τα μέλη που δήλωσαν τη θέση τους. Η απόφαση ήταν ότι δεν θα δώσουν, δεν δίνουν άδεια για τα φεστιβάλ, για την πραγματοποίησή τους. Παρ' όλα αυτά, μετά από την απόφαση αυτή, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου συμπλήρωσε ότι παρόλα αυτά πολύ καλά γνωρίζουμε ότι τα φεστιβάλ θα γίνουν στο νησί. Οπότε συνεχίζονται οι ενέργειες, δηλαδή στείνουν κανονικά το φεστιβάλ, το οποίο είναι να γίνει στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Κόφκη.
0: Ναι.
1: Κοντά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, η οποία περιοχή εδώ να σημειώσω ότι είναι προστατευόμενο μέρος της Natura 2000. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται οι ενέργειες, έρχονται καθημερινά επισκέπτες οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήρια για το φεστιβάλ το πρώτο και αργότερα για το δεύτερο. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι πολύ πολύ περίεργο.
0: Τώρα, πώς γίνεται, άδεια να μην δίνετε?
1: Ναι.
0: Για κάποια πολύ σοβαρά θέματα, ας πούμε. Υπάρχουν αυτά, έχουν κατατεθεί από την εταιρεία αυτά τα έγγραφα?
1: Δεν έχουν κατατεθεί. Η εταιρεία έχει δώσει ένα, ο Δήμαρχος είπε ότι η εταιρεία έχει δώσει ένα από τα 7 βασικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να... Και θέλω να ενημερώσω εδώ ότι υπάρχει και στη σελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοθράκης, υπάρχει καταγεγραμμένη όλη η συνεδρίαση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί ο καθένας και η καθεμία να παρακολουθήσει την όλη συνεδρίαση. Ξέρω, εμείς είμαστε προβληματισμένοι σαν επισκέπτες, σαν κάτοικοι σχετικά με αυτό το θέμα.
0: Εσείς τι θέλετε?
1: Εμείς δεν θέλουμε να πραγματοποιηθούν αυτά τα φεστιβάλ για λόγους ηθικούς και για λόγους προστασίας και του περιβάλλοντος και των πολιτών. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έχει σημασία να ενημερώσω είναι ότι απλά είναι δύο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Αλλά τα φεστιβάλ τα συγκεκριμένα έχουν πουληθεί εισιτήρια και έχουν προβληθεί πολύ από σελίδες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Ισραήλ. Οπότε αναμένεται να έρθουν πολλοί επισκέπτες από το Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα βαθιά ποινικό ζήτημα που μας προβληματίζει.
0: Πώς θα γίνουν λοιπόν τα φεστιβάλ αυτά άρα? Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Πάμε για σύγκρουση. Δεν πάμε για... να έρθουμε πιο κοντά ή να προστατέψουμε τη φύση ή να αναδείξουμε το νησί μας ή να φέρουμε κόσμο στο νησί μας.
1: Σίγουρα είναι μια μεγάλη σύγκρουση και είναι και ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιος θέλουμε να είναι από εδώ και πέρα ο τουρισμός, το πνεύμα της Αμοθράκης. Η Αμοθράκη για μας είναι ένα μεγάλο σταυροδρόμι με κόσμο, με ανθρώπους που έρχονται από διάφορα μέρη. Ένα σταυροδρόμι ιδεών, μουσικής, πολιτισμού. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να γίνει ένας χώρος διεξαγωγής, φεστιβάλ για στρατιώτες της IDF και υποστηρικτές της γενοκτονίας για να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους. Mm. Αυτό δεν είναι... Είναι κάτι που πάει κόντρα στο ηθικό το κομμάτι, πάει κόντρα στη φύση. Mm-hmm. Και είναι κάτι που από κάθε θεσμική πλευρά είναι και παράνομο. Να σημειώσω ότι στη συνεδρίαση που ήταν ανοιχτή βρέθηκε και υπάρχει άνθρωπος της πυροσβεστικής.
0: Και?
1: Ποιος ανέφερε άνθρωπος από το πυροσβεστικό σώμα της Αμοθράκης, ο οποίος ανέφερε και είπε ότι πάνω από τριαμποφόρ δεν μπορεί να γίνει φεστιβάλ για λόγους ασφαλείας.
0: Ασφάλειας, βέβαια.
1: Ασφάλειας. Και είπε ο άνθρωπος ότι περιμένουμε πεντάρια.
0: Αυτές
1: τις επόμενες μέρες. Ναι.
0: Mm-hmm. Άρα πώς οι κύριοι αυτοί είναι...
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί το νησί αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο κόσμος, έχουμε μείνει λίγοι και λιγότερα άτομα. Mm. Δεν υπάρχει κάλυψη στο θέμα της πυροσφάλειας, δηλαδή δεν έχει αυτή τη δυναμική το μέρος αυτό για να υποστηρίξει ένα φεστιβάλ 800 ατόμων και ένα δεύτερο φεστιβάλ 1000 ατόμων σε μια περιοχή, θα το επαναλάβω ξανά, προστατευόμενη της Natura 2000 σε ένα υγροβιότοπο.
0: Μάλιστα. Και
1: δίπλα στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, δηλαδή μιλάμε δίπλα σε... δεν είναι μακριά από τον οικισμό. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά εμείς θα μείνουμε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είδαν ότι όχι, δεν δίνουμε
0: και
1: την
0: άδεια. Και να δίνουμε πώς θα υλοποιηθεί, κυρία Καραογλάνη, να δούμε και πώς θα υλοποιηθεί, γιατί τώρα... Πάμε για σύγκρουση, αν αυτό λέει ο Δήμαρχος, αν οι κάτοικοι λένε αυτό και κάποιοι από τις εταιρείες που έχουν προμοτάρει και πουλήσει εισιτήρα λένε θα γίνει, πώς θα γίνει, με τι τσαμπουκά
1: το λένε. Αυτό ακριβώς είναι κάτι που με τρόμαξε και στη χτεσινή τη συνεδρίαση, μετά την απόφαση του Δημάρχου να ακούσω από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου να λέει ότι γνωρίζουμε καλά, ότι και άδεια να μην δοθεί, τα φεστιβάλ θα γίνουν.
0: Το είπε με πίκρα ή το είπε ότι ναι, μην κόβεστε τόσο πολύ θα γίνουν? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το είπε με μια σιγουριά.
0: Σιγουριά.
1: Ότι θα γίνουν. Τα φεστιβάλ και ότι το γνωρίζουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κατατεθεί. Δηλαδή υπάρχει, θα το ξαναπώ, online.
0: Μάλιστα. Και μπορεί κάποιος να το δει.
1: Στη σελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης στο Facebook.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί να το δει. Να μπορεί να το δει οποιοςδήποτε. Εμείς καλούμε συλλογικότητες, άτομα, σωματεία να κινηθούν από όποια κατεύθυνση σε συνεργασία με κάθε αρμοδιότητα, με κάθε αρχή, για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλουμε να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και πιστεύουμε στους θεσμούς, πιστεύουμε στη δημοκρατία, πώς να το πω. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά αυτές οι αποφάσεις.
0: Για να δούμε. Κυρία Καραογλάνη, Κατερίνα, σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μέρη Τσιακύρογλου, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της Ξάνθης. Καλή εβδομάδα, ελπίζω να τα λέω σωστά, κυρία Μέρη μου.
1: Σωστά. Είναι Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ξάνθης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και μια και λένε ότι κρατάνε οι ευχές 40 μέρες, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε σήμερα με τα ξανθιώτικα κεράσματα στην Ξάνθη?
1: Λοιπόν, τα ξανθιώτικα κεράσματα λοιπόν σήμερα στις 8.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Ξάνθη, στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης. Η εν λόγω δράση είναι μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο του Tastes of Ξάνθη. Ένα θεσμό που έχουμε ξεκινήσει σε διοργάνωση με το Επιμελητήριο Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει ως στόχο να προάγει το γαστρονομικό χαρακτήρα, τη γαστρονομική προσέγγιση του νομού Ξάνθης και τα γαστρονομικά διαμάντια τα οποία έχει να προβάλλει, και ως προέκταση φυσικά τον τουρισμό της περιοχής μας. Στη σημερινή εκδήλωση θα κεράσουμε ντόπιο ελληνικό καφέ και φυσικά τα περίφημα γλυκά της Ξάνθης. Στη σημερινή εκδήλωση θα υπάρχουν μόνο σιροπιαστά, να διευκρινίσουμε.
0: Α, για πείτε μας τώρα, φτιάξτε μας λίγο.
1: Να σας φτιάξω. Ναι. Καλό θα είναι να έρθετε λοιπόν στην εκδήλωση. Θα σερβίρουμε λοιπόν ελληνικό καφέ με λουκούμι, όλα προϊόντα Ξάνθης, και θα έχουμε φυσικά τη συμμετοχή του Σωματείου Ζαχαροπλαστών, όπου τα πιο πολλά μαγαζιά, θα μου επιτρέψετε να πω, τα πιο πολλά ζαχαροπλαστεία της Ξάνθης θα συμμετέχουν κερνώντας τον κόσμο σιροπιαστά γλυκά.
0: Μάλιστα. Δεν θέλετε να μας πείτε και πολλά για τα σιροπιαστά από ό,τι βλέπω. Μας τα κρατάτε για έκπληξη.
1: Τι θέλετε να σας πω? Θέλουμε να έρθετε να τα δοκιμάσετε. Σκοπός μας είναι να
0: έρθετε να τα δοκιμάσετε. Ποια, ναι, προειδεάστε μας λίγο. Ποια θα είναι αυτά?
1: Δεν θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σιροπιαστό. Έχουμε αφήσει στην διάθεση των ζαχαροπλαστών και των επιχειρήσεών τους να διαθέσουν αυτοί που θεωρούν από την δική τους επιχείρηση το πιο χαρακτηριστικό σιροπιαστό γλυκό τους. Κάθε επιχείρηση θα φέρει το δικό της σιροπιαστό.
0: Άραγε, με τι να πηγαίνει ο ελληνικός καφές?
1: Ο ελληνικός καφές νομίζω ότι ταιριάζει με όλα τα σιροπιαστά γλυκά. Θα έχουμε και λουκούμι φυσικά, που υπάρχουν επιχειρήσεις εδώ στην Ξάνθη οι οποίες φτιάχνουν και δικά τους λουκούμια. Θα είναι λοιπόν μια γιορτή του γλυκού της Ξάνθης στα σημερινά ξανθιώτικα κεράσματα, και φυσικά όπως προανέφερα και στην αρχή της συζήτησής μας, της κουβέντας μας, είναι στο πλαίσιο του Tastes of Ξάνθη, που σκοπό έχει να προάγει την γαστρονομία του τόπου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ξάνθη έχει, όπως και όλη η Θράκη, θα μου επιτρέψετε να πω, έναν ανεξάντλητο γαστρονομικό πλούτο, που νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το προωθήσουμε και να το κάνουμε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Είναι στην διοργάνωση με τον Δήμο Ξάνθης η συγκεκριμένη εκδήλωση. Εντάσσεται και στα πλαίσια του προγράμματος των γιορτών Παλιάς Πόλης, του Επιμελητηρίου και της Ομοσπονδίας μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συμπράξεις φέρουν πάντα ωραία πράγματα και ωραίες εξελίξεις. Σε όλους τους τομείς. Είναι κάτι το οποίο καθιερώνεται?
1: Προσπαθούμε να το καθιερώσουμε, ναι, προσπαθούμε να το καθιερώσουμε. Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά, τον Ιούνιο, που κάναμε το Tastes of Ξάνθη και πάλι στην δημοτική αγορά, όπως είχε γίνει και πέρυσι. Φετινός μας καλεσμένος, συγγνώμη, ήταν ο σεφ Βασίλης Καλύβης, ο οποίος έχει την καταγωγή του κιόλας από τον νομό Ξάνθη, συγκεκριμένα από τον Δήμο Αυδείρων, βεβαίως. Και φυσικά υπήρχε και η τοπική έκθεση προϊόντων μέσα στην δημοτική αγορά. Και σε συνέχεια λοιπόν αυτών των δύο μεγάλων εκδηλώσεων που κάναμε, μία πέρυσι και μία φέτος, έρχονται φέτος και τα ξανθιώτικα κεράσματα, τα οποία και αυτά ευελπιστούμε να ενταχθούν μέσα στο Tastes of Ξάνθη και να γίνουν θεσμός. Γενικότερα η πρόθεση και η επιθυμία όλων μας είναι αυτό που ονομάζουμε γεύσεις Ξάνθης να γίνει ένας πραγματικός θεσμός, με πολλές και πολυπίκυλες δράσεις και μέσα στο έτος, άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες, φυσικά με κορονίδα την βασική που θα έχουμε κάθε Μάιο ή Ιούνιο, με τοπικές μαγειρικές, με τοπικά προϊόντα, και φυσικά μικρότερες εκδηλώσεις μέσα στο χρόνο, οι οποίες θα προάγουν την γαστρονομία του τόπου μας. Και όταν λέω γαστρονομία, βάζω μέσα ακόμη και την ηνοπία, η οποία αναπτύσσεται με πολύ καλούς ρυθμούς και επιτυχημένους, θα έλεγα, ρυθμούς από τα ηνοπία της Ξάνθης μας.
0: Να ρωτήσω τώρα, μια και είσαστε και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Επαγγελματοβιοτεχνών και των Εμπορικών Σωματείων, αυτό εγώ μπορώ να το έχω? Θα πάω να πιω καφέ στην Ξάνθη. Εντάξει, εγώ δεν πίνω καφέ, πίνω κακάο. Αλλά γιατί? Okay. Μια χαρά. Λοιπόν, και σκέτο κιόλας. Οπότε θα έχω αυτή τη χαρά να το απολαύσω και άλλες Δηλαδή, όταν θα πάω στην Ξάνθη ή θα γίνεται αυτό, το λέω αυτό και στους καταστηματάρχες εδώ της Κομωτινής. Mm-hmm. Καφές Κομωτινής, γνωστός, φημισμένος, βάλτε και το λουκουμάκι, βάλτε και το γλυκό δίπλα, να δώσουμε, να γλυκάνουμε τον επισκέπτη μας, τον άνθρωπο που έρχεται να επισκεφθεί και να αφήσει τα χρήματά του εδώ πέρα στην πόλη μας, να γλυκάνουμε τον άνθρωπο, να τον κάνουμε να ξανάρθει. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και εδώ πέρα πρέπει να τονίσω ότι αρκετές επιχειρήσεις εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος ευρύτερα, έτσι, του νομού Ξάνθης, έχουν εντάξει αυτή την εντοπιότητα προϊόντων στους καταλόγους τους. Μέσα λοιπόν από το Tastes of Ξάνθης, το οποίο σας είπα, ευελπιστούμε να γίνει μια πιο συγκροτημένη δομή μεταξύ των φορέων για να αποκτήσει σάρκα και οστά για μια σύσταση μακροχρόνια κιόλας, είναι αυτό, να μεταλαμπαδεύσουμε και στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος το τοπικό προϊόν. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο επισκέπτης, να μπορεί να βρίσκει στον κατάλογο μέσα αφενός μεν τοπικά προϊόντα, συνταγές τοπικές.
0: Αλλά και ένα καλωσόρισμα.
1: Έτσι, και ένα welcome το οποίο.
0: Και ένα καλωσόρισμα του ανθρώπου που πήγε στο μαγαζί. Δηλαδή, αυτό είναι ίδιον της θρακιώτικης φιλοξενίας ή και αν θέλετε και της Ελλάδας. Πήγαινε στο σπίτι και σε κερνούσαν. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος στο κατάστημά σου. Κέρασε τον λίγο, γλυκανέ τον. Βάλ τον λίγο να κάνει και μια δεύτερη σκέψη.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλουμε να πραγματοποιήσουμε.
0: Ωραία.
1: Μέσα από τις γεύσεις της Ξάνθης. Να γίνει η Ξάνθη ένας προορισμός που θα μιλάνε για την γαστρονομία της. Διότι θα πηγαίνεις σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως, είτε είναι καφέ μπαρ, είτε είναι εστίαση, ταβέρνα, ακόμη και ταχυφαγείο, και θα μπορείς να βρίσκεις τοπικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα, τοπικές συνταγές. Και ως προέκταση θα βρίσκεις την φιλοξενία της Ξάνθης.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό...
1: την ελληνική φιλοξενία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να πάω κάπου και να πω θέλω να γευτώ το τοπικό, την τοπική συνταγή. Και το κρέας σίγουρα θα υπάρχει ή το ψάρι, το κοτόπουλο, δεν ξέρω, κάποιο ζυμαρικό, κάτι, μια σαλάτα, ένα ιδιαίτερο φαγητό μαγειρευτό. Αλλά συναντάει αυτό και την, πώς το λένε, τη δισκαμψία των επαγγελματιών. Μα τώρα όχι, θέλουν, λέει, όλοι τα ίδια. Δεν ζητάνε το τοπικό, μα έχει σχέση και ο τρόπος με τον οποίο θα καλέσεις τον επισκέπτη να τον μοιήσεις αυτό. Δεν γίνεται να το επιβάλλεις. Σιγά-σιγά.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχει ένας τρόπος.
1: Ναι. Επειδή βλέπω ότι γενικότερα έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα αυτή η κουλτούρα στην εστίαση, παύλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί η εστίαση δεν είναι μόνο η εστίαση, είναι τα υγειονομικού, είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα την οποία ορίζουμε. Βλέπω λοιπόν ότι σιγά σιγά όλο αυτό έχει αρχίσει και μεταλαμπαδεύεται στους επαγγελματίες του κλάδου και δημιουργούν τα μενού τους, θα μου επιτρέψετε να πω, τη φιλοξενία στο κατάστημά τους με πιο τοπικό χαρακτήρα.
0: Μενού φιλοξενία. Τι ωραία, είμαι μενού καλωσορίσματος.
1: Μενού καλωσορίσματος ή φιλοξενήσεις όπως θέλετε.
0: Ναι.
1: Γενικότερα βλέπω ότι έχουν αρχίσει και εντάσσονται παντού και δεν το παρατηρούμε φυσικά αυτό μόνο στην Ξάνθη, το παρατηρούμε ευρύτερα και σε όλη την Ελλάδα. Μενού τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην τοπική κουζίνα, στην ελληνική κουζίνα και κυρίως
0: μάλιστα
1: στην τοπική της εκάστοτε περιοχής. Και αυτό νομίζω είναι ευτύχημα, διότι η πλειοψηφία του κόσμου που έχουμε από τον εξωτερικό τουρισμό έρχεται κατά κύριο λόγο και για αυτό το πράγμα. Γιατί η διασκέδαση του τουρισμού είναι και αυτή. Η ελληνική φιλοξενία που περνάει μέσα από το φαγητό, μέσα από την κουζίνα, μέσα από τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, το τοπικό ίνο, τα τοπικά ποτά, γιατί έχουμε και πολλά τοπικά ποτά. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι εισαγωγικά θα πρέπει να στηθεί ένας μύθος γύρω από αυτό σε κάθε τόπο με διαφορετικό σημείο αναφοράς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ το χρόνο σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Και σε εσάς ό,τι καλύτερο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.

Πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα στην εφημερίδα Γνώμη. 3.334.000 ευρώ περίπου για την αντιπλημμυρική θωράκιση Λαβάρων Κυσαρίου. Εβδομάδα ΔΕΘ. Εβδομάδα ΔΕΘ με έντονη πολιτική δραστηριότητα και στον Εύρο. Άλλος τίτλος στην εφημερίδα Γνώμη. Πάμε στο τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ήταν ανάμεσα Σαμοθράκη και Θάσο, όπως σας είπα. Παγκόσμιος ο Αλεξανδροπολίτης Κοκκίνης, μετάλλιο στο Παγκόσμιο Στίβου Βετεράνο. Και άλλοι δύο τίτλοι σήμερα. Καταγγελία των αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης για τα οδηπορικά. Δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες πιστώσεις για οδηπορικά έξοδα και έξοδα διαμονής. Έχουν αποστείλει επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο η αστυνομική της Αλεξανδρούπολης. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις εγγραφές των πρωτοετών στα πανεπιστήμια έως και τις 4 Σεπτεμβρίου η προθεσμία. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για συγκεκριμένες κατηγορίες εισακτέων. Ανάμεσα σε όλα αυτά, βέβαια, να θυμίσουμε ότι έχουμε και το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αεραστεχνικού Θεάτρου στην Ορεστιάδα, που ξεκίνησε από το Σάββατο, χθες συνεχίστηκε, σήμερα επίσης με την Αεραστεχνική Σχολή Διπεθέας Αιρών το γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, τη Οριάννα Φαλάτση, και έπονται η Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μέρες διοργάνωσης του 27ου Φεστιβάλ. Και έχουμε και το πολύ ενδιαφέρον, όπως φαίνεται, διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο που ξεκινά αύριο στη Δαβιά, συνεχίζεται στο Σουφλί και ολοκληρώνεται στην Αλεξανδρούπολη με παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Μακαριωτάτου Ιερονύμου, ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου αύριο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, τελικά δεν θα είναι στο κέντρο ενημέρωσης η όλη εκδήλωση, αλλά στο μοναστήρι της Δαδιάς.

0: Καλά, με ωραίο μουσικό, πώς θα το κόψει κανείς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το κόψει, γιατί η κυρία Χουσίδου Κατερίνα είναι μαζί μας και γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή, κάναμε έτσι αρκετά, είπαμε, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτή είναι η εβδομάδα που οι εκπαιδευτικοί αύριο πηγαίνουν όλοι, παρουσιάζοντας τα σχολιά τους. Η κάθε οικογένεια που το παιδί της έχει αποφοιτήσει, κάνει και τον προγραμματισμό της, αν δεν έχει περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Εδώ, στην Ορεστιάδα, υπάρχουν δύο σχολές, ΑΕΚ και ΠΑΣ, μαθητείας της ΔΥΠΑ Ορεστιάδας, όπου συνεχίζονται οι εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών για το 2026-2027 σχολικό έτος, με ενδιαφέρουσες ειδικότητες, και θέλω έτσι να δώσουμε μία βαρύτητα σε αυτές, γιατί, ξέρετε, οι φυσικοθεραπευτές, οι διαιτολόγοι, οι αισθητικοί ποδολογίες, η τεχνική κομμωτικής τέχνης, είναι επαγγέλματα που έχουν ψωμί, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, κύριε Χουσίδου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μανάκα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Εδώ και πόσα χρόνια έτσι αυτές οι σχολές λειτουργούν και μορφώνουν παιδιά.
1: Η ΔΥΠΑ έχει στην Ορεστιάδα δύο σχολές. Mm-hmm. Έχει την ΕΠΑΣ Μαθητείας και τη ΣΑΕΚ, τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

0: κατάρτιση. Mm-hmm. Οι σχολές αυτές υπάρχουν στην Οροστιάδα από τη δεκαετία του 90. Γύρω στο 1995 ξεκίνησαν
1: αρκετά να λειτουργούν χρόνια.
0: Οι mm-hmm. πρώτες ειδικότητες. Έχουν δώσει στην περιοχή πολλούς επαγγελματίες σε τεχνικά επαγγέλματα, διαφορετικά ενδεχομένως κάθε χρονιά, mm-hmm. διαφορετικές ειδικότητες, αλλά για πολλά χρόνια υπάρχει μια εμπειρία mm-hmm. στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Mm-hmm. Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός σπουδαστών για να μπορούν να λειτουργούν.
0: Η αλήθεια είναι mm-hmm. ότι η επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης mm-hmm. Περιγράφει τον αριθμό των 10 μαθητών για κάθε τμήμα.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή όμως η περιοχή είναι ιδιαίτερη mm-hmm. λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, αλλά και της και του πληθυσμού, της δημογραφικής κατάστασης. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει έγκριση και για πιο ολιγομελή τμήματα. Mm-hmm. Εμείς βέβαια ευελπιστούμε και φέτος θεωρούμε ότι πηγαίνουμε ήδη με τις αιτήσεις μας πολύ καλύτερα mm-hmm. και θα φτιάξουμε τμήματα πάνω από 10 άτομα mm-hmm. για να είμαστε και εμείς και τα παιδιά ικανοποιημένοι.
1: Πολύ σωστά. Ο πιο μακρινός σας σπουδαστής, σπουδάστρια, μέχρι πού, από πού έρχεται για να σπουδάσει?
0: Κοιτάξτε, η ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ ναι. έχει τη δυνατότητα να βάλει τμήματά της και στο παράλληλο μηχανογραφικό. Α. Που σημαίνει ότι εν δυνάμει όλοι οι υποψήφοι των Πανελληνίων της Ελλάδος είναι υποψήφοι καταρτιζόμενοι σπουδαστές της ΣΑΕΚ και φέτος έχουμε τέτοια άτομα που έχουν κάνει από παράλληλο μηχανογραφικό. Σε κάθε περίπτωση όμως και εκτός μηχανογραφικού mm-hmm. να κάνουν τις αιτήσεις στα παιδιά όπως μπορούν μέχρι τώρα στις 6 και στις 11 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, μπορούν από οποιαδήποτε περιοχή mm-hmm. να επιλέξουν την Οροστιάδα για τις σπουδές τους.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός mm-hmm. δηλαδή. Αυτό.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τις ειδικότητες της ΕΠΑΣ μαθητείας, κυρία Κουσίδου.
0: Να τις πάρουμε τις σχολές μας με τη σειρά για να μην μπερδέψουμε και τους ακροατές μας. Mm-hmm. Η ΕΠΑΣ μαθητείας, οι αιτήσεις στην ΕΠΑΣ μαθητείας συνεχίζονται μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. την ερχόμενη Κυριακή mm-hmm. και 12 η ώρα, χρόνο λήξης στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά mm-hmm. μέσω του gov.gr όπου γίνονται ηλεκτρονικά οι εγγραφές και όλων των σχολείων από όσο γνωρίζω και
1: σωστά.
0: τα υπόλοιπα σχολεία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πληροφορίες για τον τρόπο της εγγραφής οι υποψήφοι μπορούν να πάρουν από την διεύθυνση της σχολής mm-hmm. τις πρωινές ώρες και περίπου από τις 9 μέχρι τις 4.30 υπάρχει συνάδελφος στη γραμματεία που μπορεί να τους εξυπηρετήσει και να τους βοηθήσει για τις αιτήσεις τους.
1: Ωραία.
0: Αυτό όσο έχει να κάνει με το διαδικαστικό κομμάτι των αιτήσεων. Mm-hmm. Όσο για τις ειδικότητες, mm-hmm. στην ΕΠΑΣ φέτος μας έχουν εγκριθεί 5 ειδικότητες επαγγελμάτων. Αυτές είναι ο τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, mm-hmm. που πάει για δεύτερη χρονιά, είχαμε και πέρυσι την αντίστοιχη ειδικότητα, mm-hmm. υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, mm-hmm. βοηθός Γενικής Βρεφονιπιοκομείας, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η αισθητική τέχνη. Mm-hmm.
1: Η αισθητική δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, αισθητικός. Η αισθητική. Σωστά.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει πώς το λένε, απορροφούνται οι
0: υπόφοιτοι. Κοιτάξτε, στην ΕΠΑΣ της μαθητείας τα παιδιά, ο τρόπος φοιτησης είναι ο εξής. Τα δύο χρόνια των σπουδών τους, γιατί δύο χρόνια είναι ναι. η εκπαίδευση στην ΕΠΑΣ, ναι. τα δύο χρόνια των σπουδών τους κάνουν παράλληλα και μαθητεία,
1: μάλιστα.
0: η οποία γίνεται σε επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο. Ναι. Για την πρώτη φορά την επιχείρηση έχει υποχρέωση η ΕΠΑΣ να τους βρει έναν επαγγελματία ναι. για να κάνουν τα παιδιά την πρακτική τους. Mm-hmm. Από αυτήν την πρακτική, από αυτήν τη μαθητεία αμείβονται και από τον εργοδότη τους.
1: Ωραία.
0: Αλλά αμείβονται ένα ποσό, μια αποζημίωση και από την ΔΥΠΑ, από τη σχολή τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, υπό προϋποθέσεις, οι μαθητές της ΕΠΑΣ, αν είναι από μακρινή περιοχή και δεν έχουν στην Οροστιάδα είτε το πατρικό του σπίτι είτε δικό του σπίτι, δικαιούνται mm-hmm. και επίδομα σίτησης και επίδομα στέγασης.
1: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Νομίζω ότι όποιος πραγματικά...
0: Ναι, είναι μια επιπλέον βοήθεια
1: νοιάζεται.
0: Για τα παιδιά που είναι από μακριά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε περίοδους που δύσκολα όλοι σπουδάζουμε παιδιά και ξέρουμε τις συνθήκες πώς είναι.
1: Βέβαια.
0: Με την οικονομική κατάσταση και με τα ενίκια. Είναι μια σημαντική βοήθεια για τα παιδιά που επιλέξουν την τεχνική εκπαίδευση στην ΕΠΑΣ της Οροστιάδας.
1: Ωραία. Και τώρα πάμε και στη ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ Οροστιάδας.
0: Βεβαίως.
1: Και εδώ έχουμε ενδιαφέρουσες ειδικότητες πραγματικά.
0: Έτσι, νομίζω φέτος ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλο το φάσμα, εν πάση περιπτώσει, της τεχνικής εκπαίδευσης που θα μπορούσαμε να παρέχουμε με τα μέσα που έχουμε, η αλήθεια, και με τα εργαστήρια που υπάρχουν στην περιοχή μας. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ της Οριστιάνας, εκεί οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, είναι μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Με τον ίδιο τρόπο, με τους κωδικούς τάξης, τα παιδιά μπαίνουν, οι ενήλικες μπαίνουν στο gov.gr και οι ειδικότητες για τις ΑΕΚ της Οριστιάδας για φέτος, αυτές που έχουμε προτείνει και μας έχουν εγκρίνει, είναι βοηθός φυσικοθεραπευτή, με συγχωρείτε, το στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός αισθητικός παθολογίας καλοπισμού νυχιών και ονειχοπλαστικής και τεχνικός κομμωτικής τέχνης. Τέσσερις ειδικότητες, πολύ ενδιαφέρουσες ειδικότητες και στο χώρο της ομορφιάς.
1: Ας μου επιτραπεί, πάνε σφαίρα αυτές οι ειδικότητες.
0: Ακριβώς, και στο χώρο της υγείας, των παραϊατρικών και των, της παροχής υγείας και ευεξίας. Τα παιδιά, και βλέπουμε ότι δείχνουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτές τις ειδικότητες. Έχουμε αιτήσεις ικανοποιητικές ώστε να δημιουργηθούν τμήματα. Τα τμήματα. Ευελπιστώ να πάμε καλύτερα μέχρι τη λήξη της περίοδου των αιτήσεων.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ.
0: Αυτό που ήθελα να επισημάνω για τη ΣΑΕΚ, για τον τρόπο της φοίτησης. Στη ΣΑΕΚ διαφοροποιείται λίγο η κατάσταση, επειδή είναι κατάρτιση και όχι εκπαίδευση. Εδώ δεν υπάρχει μαθητεία. Υπάρχουν 2 χρόνια απογευματινής φοίτησης, μετά τα 4 εξάμενα ουσιαστικά, όπου μετά το πέρας της φοίτησης αυτής, οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα επιπλέον εξάμηνο πρακτικής άσκησης, όπου εκεί αμείβονται κανονικά, για να μπορέσουν μετά να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ για την πιστοποίησή τους.
1: Και να μπορέσουν μετά κατ' επέκταση να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, λέω.
0: Έτσι. Αφού τελειώσουν και από τις 2 σχολές, δίνουν πιστοποίηση στον ΕΟΠΕΠ, παίρνουν τα αντίστοιχα τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που προβλέπει ο ΕΟΠΕΠ και βάσει αυτών των τίτλων και του προγράμματος του ΕΟΠΕΠ βγαίνουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά τους δικαιώματα και οι αντίστοιχες άδειες εργασίας που χρειάζεται η κάθε ειδικότητα για να λειτουργήσει.
1: Πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο λοιπόν γιατροί και δικηγόροι και πολιτικοί μηχανικοί να γίνουμε. Να, ορίστε ειδικότητες οι οποίες πραγματικά έχουν.
0: Αυτό που ήθελα εγώ κυρίως να περάσω στα παιδιά, γιατί και εγώ μητέρα φοιτήτριας πλέον είμαι, υποψήφιου παιδιού που έδινε πανελλήνιες φέτος, και αυτό έλεγα και στην κόρη μου. Αυτό θέλω να απευθύνω και σε όλα τα παιδιά, ότι το τέλος της φοίτησής τους από το σχολείο και η συμμετοχή τους ενδεχομένως στις Πανελλήνιες ήταν ένα σκαλοπάτι.
1: Έτσι.
0: Είναι η αρχή μιας πορείας που ο καθένας θα επιδιώξει να διαμορφώσει με τον καλύτερο τρόπο για τον εαυτό του και όπως αυτός την επιθυμεί για τη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούν να κατευθυνθούν τα παιδιά ώστε να κάνουν αυτό που πραγματικά αγαπούν στη ζωή τους. Και εύχομαι η ζωή είναι μπροστά τους και εύχομαι να την εκμεταλλευτούν και να την γευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χουσίδου. Πραγματικά, καλή δύναμη.
0: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Καλή σχολική χρονιά και σε εσάς.
0: Σε όλους, σε όλα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: κρίματα, λυπάμαι κάθε φορά που διακόπτουμε τα μουσικά μας περάσματα πραγματικά, γιατί είναι ένα και ένα, είναι και του γούστου μου αν θες, τέλος πάντων. ΕΡΤ Ορεστιάδας σε σύνδεση με την ΕΡΤ Κομωτινής, τρεις σταθμοί, όλη η Θράκη ακούει αυτό εδώ το 60 λεπτό ενημέρωσης. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, καλημέρα και στους διαδικτυακούς ακροατές, όπου μέσω του erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος είτε Ορεστιάδα είτε Κομωτινή, μας ακούτε από την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο. Τώρα, ένα θέμα που το είχαμε προγραμματίσει για την Παρασκευή, αλλά είπαμε για προσωπικούς λόγους δεν έγινε η εκπομπή και το μεταφέραμε σήμερα, γιατί εντάξει, δεν χάνεται, μία επέτειος μπορεί να ήταν την Παρασκευή, να άμα την μεταφέρουμε δύο μέρες πιο εδώ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Συμπληρώθηκαν, ξέρετε, 2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα ευλογιά στον Εύρο την περασμένη Παρασκευή. Και όλοι πια έχουμε βιώσει αυτά τα αποτελέσματα αυτής της ζωονόσου στην περιοχή μας, και εμείς που δεν έχουμε κοπάδια το έχουμε βιώσει και εμείς στο πετσί μας με διάφορους τρόπους, είτε συνομιλώντας με κτηνοτρόφους, είτε συνομιλώντας με κτηνιάτρους, είτε συνομιλώντας με αιρετούς. Κάθε μέρα και από κάτι συμβαίνει, κάθε μέρα και από κάτι αναλύεται. Επέλεξα να το συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Βασίλη Δελισταμάτη το θέμα αυτό, πρώην αντιπεριφερειάρχης κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και κτηνίατρος ο ίδιος. Να, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στο καθήκον επάνω ψηλά στον ορεινό όγκο. Καλημέρα κύριε Δελισταμάτη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είναι τώρα πρόβατα αυτά που εξετάζετε ή είναι άλλο είδους ζώα, λέω τώρα.
1: Ναι. Ευτυχώς η περιοχή εδώ έχει μείνει αλόβητη και να ευχηθούμε να συνεχίσει να μείνει αλόβητη, ούτως ώστε να υπάρχει τουλάχιστον στο κτηνιατρικό κομμάτι του κτηνιατρίου Σουφλίου να παραμείνουν τα ζώα τα οποία έχουμε και μέχρι σήμερα.
0: Δύο χρόνια μετά, και η ερώτηση είναι έτσι, έχει διάφορα σκέλη. Τι είναι αυτό, ας πούμε, που πικραίνει μετά από 2 χρόνια, τι είναι αυτό που εξοργίζει μετά από 2 χρόνια, τι είναι αυτό που μας προβληματίζει μετά από 2 χρόνια, και τι είναι αυτό που στέλνει ελπίδα με όλα όσα τέλος πάντων έχουν συμβεί γύρω από το κεφάλαιο ζωονόσος ευλογιά στον Εύρο πάντα.
1: Μ' αρέσει τα ρήματα που χρησιμοποιήσατε έτσι με τη σειρά.
0: Όπως τα νιώθω, τα έβαλα.
1: Κοιτάξτε, έχουν περάσει πραγματικά 2 χρόνια. 2 χρόνια συνεπειών, περιορισμών, αλλά το κυριότερο και το πιο σημαντικό και το πιο λυπηρό είναι η συρρήκνωση της ελληνικής και εγωπροβατοτροφίας. Και ξέρετε, μέσα στη λέξη συρρήκνωση αφορά βέβαια το ζωικό μας κεφάλαιο και κατ' εξοχήν τους κτηνοτρόφους, αλλά μέσα σε αυτό περικλείονται και πολλά άλλα επαγγέλματα γεωργών, ζωοτροφάδικων, εργοστασίων επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος, κτηνιάτρων, που πραγματικά στηρίζονται στον πρωτογενή
0: απλών τυροκόμων.
1: Απλών τυροκόμων, που πραγματικά το φάσμα μεγαλώνει και δημιουργεί έτσι πικρία, όπως είπατε, οργή, γιατί έχουν περάσει πραγματικά 2 χρόνια και είναι για πρώτη φορά η χώρα μας που δεν μπορεί, ή αν θέλετε, που για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει μια επιζωοτία στη χώρα. Αυτό δεν τιμά κανέναν, όλους και τους 5 κρίκους ή 4 κρίκοι, κτηνοτρόφο, κτηνιάτρους, περιφέρεια, υπουργείο, το ότι έχουμε φτάσει 2 χρόνια και συνεχίζουμε ακόμα να μιλάμε για κρούσματα ευλογιάς. Ευτυχώς, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ειδικά για την περιοχή της Ροδόπης που ήταν τα τελευταία, έχουν περάσει 15 μέρες, υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία ότι ίσως να βρισκόμαστε στο τέλος. Με πάρα πολλά ερωτηματικά.
0: Εντάξει,
1: αλλά τα 2 χρόνια, δυστυχώς ο χρόνος πια δεν είναι μαζί μας. Ο χρόνος είναι πρόβλημα. Το ότι 2 χρόνια δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει η ευλογιά στη χώρα.
0: Κύριε Δελισταμάτη, ήταν μονόδρομος η θανάτωση τόσων χιλιάδων ζώων?
1: Εντάξει, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η χώρα και η Ευρώπη του αυτού του είδους της ασθένειας στην κατηγορία Α, όπως λέγονται, είναι από το 1990 και μετά, είναι αυτή η μέθοδο, αυτός ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε. Μετά την διαπίστωση της ασθένειας προχωρούμε στην εκρίζωση. Και να σας πω κάτι, τόσα χρόνια λειτουργούσε, αν θέλετε, λειτουργούσε με βάση αυτού του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο βέβαια στην πορεία συμπληρώθηκε. Αλλά ποτέ δεν είχαμε φτάσει εδώ. Οι ασθένειες αυτές διαρκούσαν 7-8 μήνες, αυτός ήταν ο κύκλος τους και τελείωνε. Όχι 2 χρόνια. Το ότι δεν μπήκε το θέμα του εμβολιασμού, ίσως σας προλάβω την ερώτηση, ότι ήταν, εγώ είμαι ένας από αυτούς ο οποίος υποστήριζα ότι ο εμβολιασμός δεν είναι και η μόνη λύση και ίσως να υπάρχει στη φερέτρα μας, αλλά δεν είναι η λύση εμβολιασμός. Το να προχωρήσουμε σε ένα εμβολιασμό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουμε λύσει, ούτως ώστε να γίνει ένας σωστός εμβολιασμός, ο οποίος θα έχει και αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες του 24 δεν είναι καθόλου ίδιες με τις συνθήκες του 26. Δηλαδή τα πράγματα έχουν αλλάξει, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, πάμε να γίνουμε μια ενδημική χώρα, το οποίο αποφεύγαμε, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει και έχουν αλλάξει, και εδώ θα πρέπει να ξαναβάλουμε στο τραπέζι, να ξαναεξετάσουμε τα καινούργια επιδημιολογικά δεδομένα και να δούμε ακόμα και την χρήση του εμβολιασμού εκεί που πρέπει και όπως πρέπει.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτή η ζωνόσωση ήρθε για να μείνει πλέον στη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν... εγώ δεν θέλω να μείνει. Αλλά το θέμα
0: εκτιμάτε,
1: είναι ότι,
0: ότι...
1: Φαίνεται όμως ότι δυστυχώς 2 χρόνια μετά την ευλογιά και 5 χρόνια μετά και 5 μήνες μετά τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, φαίνεται ότι η διαχείριση, κάτι δεν πήγε σωστά με τη διαχείριση αυτών των επιζώτιων. Πήραμε τα μέτρα που έπρεπε και δεν εφαρμόστηκαν. Εφαρμόστηκαν και δεν έχουν αποδώσει. Και γιατί δεν έχουν αποδώσει? Όλα αυτά, και θα έπρεπε, επειδή είπες ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, έπρεπε αυτά να αναλύονται κατά χρονικά διαστήματα και να παίρνονται οι σωστές και γρήγορες αποφάσεις. Από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέραμε στη διαχείριση.
0: Αν θα ήσασταν εσείς ο άνθρωπος που θα αποφάσισε και θα ορίζατε τι πρέπει να γίνει, τέλος πάντων, αν ήσασταν σε μια διοικητική θέση τέτοια, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε ή θα αλλάζατε από όσα ισχύουν?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο το οποίο θα έκανα είναι τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης των επιζωτιών, που θα μετήχαν μέσα οι κτηνίατροι του πεδίου, οι κτηνίατροι δηλαδή, οι έμπειροι κτηνίατροι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Ίσων, μαζί με τους πανεπιστημιακούς, μαζί με το Υπουργείο, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ας με επιτραπεί η έκφραση ενός Ευαγγελίου, το οποίο έχει συναποφασίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο θα έπρεπε εμείς να έχουμε εκτελέσει κατά γράμμα. Γρήγορες αποφάσεις, γρήγορη διάγνωση, γρήγορες αποφάσεις. Και ούτως ώστε να μπορέσει να σταματήσει η ευλογιά. Αυτό για να το κάνεις όμως χρειάζεσαι στρατιώτες. Με αποδεκατισμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες που δεν έχει κόσμο, δεν μπορείς να πας στον πόλεμο και να θέλεις να έχεις και επιτυχία. Θα πρέπει δηλαδή, το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι ναι, κατανοώ ότι υπάρχει το μνημόνιο, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά για τις δύο περιοχές, για τον Εύρο και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και ιδιαίτερα θα γίνω πιο συγκεκριμένος, Μυτιλήνη και Εύρο, επειδή ιστορικά από εκεί ξεκινάνε όλες οι επιζωτίες, αυτές τις δύο περιοχές θα έπρεπε να τις έχω θωρακίσει έτσι, ανεξάρτητα από την κοινοτική νομοθεσία που λέει τόσες προσλήψεις, τόσες απολύσεις. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν κτηνίατροι και θα έπρεπε να έχουμε υπερδύα αυτό ακριβώς το σκόπελο, για να μπορέσουμε να να περιορίσουμε την οποιαδήποτε επιζωτία, γιατί μην γελιόμαστε, οι επιζωτίες θα συνεχίζουν να έρχονται. Είμαστε με μια γείτονα χώρα που εκεί αυτά τα πράγματα ενδημούν, είναι άλλο υγειονομικό καθεστώς, είναι μια τρίτη χώρα, διαχειρίζονται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζουν να περνάνε, το θέμα είναι εμείς πόσο θα είμαστε έτοιμοι. Και οπωσδήποτε σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργία το κέντρο των εργαστηρίων που δυστυχώς το λέμε, το ξαναλέμε, στο κουφού τη βόρτα όσο θέλεις βρόντα, συνεχίζουν να μην λειτουργούν. Θα έπρεπε άμεσα, τουλάχιστον να μας γίνει μάθημα, ότι σε αυτές τις δύο περιοχές εργαστήρια άμεσης διάγνωσης θα πρέπει να υπάρχουν, ούτως ώστε να μην χάνουμε χρόνο, γιατί είναι πολύτιμος ο χρόνος στην αντιμετώπιση αυτού του είδους των ασθενειών. Είναι σαν να έχεις μια φωτιά, για την οποία την αφήνεις και καίει, και εμείς δεν τη σβήνουμε. Είναι λογικό ότι αφού δεν τη σβήνουμε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως και πραγματικά έγινε. Άρα πρόσληψη κτηνιάτρων οπωσδήποτε σε αυτές τις περιοχές, λειτουργία των εργαστηρίων ώστε να υπάρχει η γρήγορη διάγνωση, και από εκεί και πέρα πιστεύω και ελπίζω ότι δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο το οποίο έχουμε φτάσει σήμερα.
0: Επειδή είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολύ καλά και την εικόνα που επικρατεί στην Λέσβο, επειδή συμμετείχατε και εθελοντικά ως κτηνίατρος πριν από καιρό εκεί, αλλά και σε κάποιες άλλες ημερίδες, ας πούμε, ήσασταν ομιλητής, έχετε πολύ καλή εικόνα. Με προλάβατε, η ερώτησή μου ήταν στο τέλος. Αυτό που είδα. Αυτές τις εικόνες που είδα με τους κτηνιτρόφους στις συσκέψεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πραγματικά με εξέπληξε, στεναχωρήθηκα. Η αγανάκτηση των κτηνιτρόφων από τη μια, οι παραιτήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Προϊσταμένου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λέσβο. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, επισκέφτηκα τρεις φορές το νησί από την αρχή, και τελευταία με τη σύσκεψη που έγινε με τον καινούργιο, έτσι ας το πω, σύλλογο κτηνοτρόφων για τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή, η αγανάκτηση και η οργή σε φτάνει σε τέτοιου είδους σημεία. Δηλαδή, ενώ πέρασαν 15 μέρες περίπου από τις 15 Μαρτίου που ξέσπασε ο αυτόδης πυρετός. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήρθε η Επιτροπή των Περιγνωμόνων και έδωσε κάποιες κατευθύνσεις. Δεν είστε ακόμα για εμβολιασμό, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ιχνηλασιμότητα στο νησί για να ξέρετε πού ακριβώς και σε ποιες περιοχές, ούτως ώστε να μπορεί από εκεί και πέρα να πάρετε οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Δυστυχώς, αν δείτε και την τελευταία έκθεση του Υπουργείου, έχουμε ακόμα ένα 30% των εκτροφών που δεν έχουν εξεταστεί. Δηλαδή έχουν περάσει 5 μήνες. Και εμείς ακόμα ψάχνουμε να βρούμε μέχρι πού έχει φτάσει ο αυτόδης πυρετός. Αυτά, με συγχωρείτε, είναι τραγικά. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε η περιοχή να έχει γεμίσει από κτηνιάτρους. Εγώ όταν επισκέφτηκα 15 μέρες ήταν 7 μόνιμοι, 2 εποχιακοί και 3 από το εργαστήριο, 2 στρατιωτικοί και εγώ. Δηλαδή μιλάμε για 12-13 άτομα κτηνιάτρους στο πεδίο και γενικότερα στην όλη διαδικασία.
0: Σε ένα τεράστιο νησί, μπορεί, έτσι. Σε ένα τεράστιο νησί.
1: Ένα τεράστιο νησί με περίπου 500.000, 450 με 500.000 ζωικό κεφάλαιο. Με ένα νησί το οποίο είναι παραγωγικό. Φανταστείτε ότι αν το βάλω σε πληθυσμό, είναι ο πληθυσμός των εγωπροτροβάτων στην Λέσβο, είναι διπλάσιος σήμερα από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα. Δεν μπορείς εκεί λοιπόν να έχεις 12-13 κτηνιάτρους και να μην έχει γεμίσει το νησί από κτηνιάτρους, ούτως ώστε να το δουν αυτό οι κτηνοτρόφοι. Ότι ξέρεις, εδώ υπάρχει, ορίστε, εδώ είμαστε. Είναι η πολιτεία εδώ. Μας ήρθε μία αρρώστια, θα την καταπολεμήσουμε. Και εκεί αυτό το οποίο βλέπει κανείς, ότι μιλάμε για ο μέσος όρος ηλικίας των κτηνοτρόφων είναι
0: 40,
1: σε σχέση με τις άλλες περιοχές.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι ζουν οικογενειακά, παιδιά, γονείς από αυτό το πράγμα, ξεκινήσαν να βελτιώνονται το ζωικό τους κεφάλαιο. Είναι λογικό ότι 5 μήνες μετά, όταν δεν υπάρχει
2: Και ξέρεις, συνεχίζουμε τι. Βρίσκουμε, θανατώνουμε, βρίσκουμε, θανατώνουμε, mm-hmm. χωρίς τίποτα επιπλέον από αυτό. Είναι λογικό ότι θα έρθει η αγανάκτηση κάποια στιγμή και θα δούμε και τέτοιου είδους αποτελέσματα. Θεωρώ ότι καθυστερήσανε οι αποζημιώσεις, γενικότερα όλες οι αποζημιώσεις, και παρά την προσπάθεια τη μεγάλη των συναδέλφων εκεί, ούτως ώστε να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να προχωρήσουν. Και δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εικόνα, αλλά μετά από 5 μήνες καταλαβαίνω και την οργή του κόσμου, που μπορεί καμιά φορά να εκφράζεται ανορθόδοξα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Ίσως κάποιοι ταρακουνηθούν. Ίσως κάποιοι δουν τα πράγματα ότι ξέρεις, εδώ, ναι, εμείς όλοι καθόμαστε στα γραφεία μας, παίρνουμε τις αποφάσεις μας, αλλά στο πεδίο τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και φανταστείτε και μια περιοχή η οποία είχε επιζωοτίες και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι πρωτάρηδες και αυτοί όπως και εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά βλέπουν όμως ότι δυστυχώς θα έπρεπε η πολιτεία να πάρει πολύ πιο γρήγορα και άμεσα αποφάσεις, ακόμα και αν επέλεγε, γιατί εδώ υπάρχει η επιλογή του εμβολιασμού, να επέλεγε κάτι αντίστοιχο με την Κύπρο, αν δεν ήθελε να κάνει αυτό που κάνουν οι βόρειες χώρες. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να πάρθουν. Ο τρόπος αυτός ο οποίος το διαχειριζόμαστε, δυστυχώς, έκανε τους ανθρώπους να χάσουν την εμπιστοσύνη τους, να στραφούν απέναντι στους λιγότερο που φταίνε εκτινιάτρους, και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε όλοι στη Λέσβο. Ελπίζω αυτό να ταρακουνήσει και να αλλάξει τα νερά, ούτως ώστε να τρέξει πολύ πιο γρήγορα και να βγει μπροστά στο τέλος το Υπουργείο, να βγει μπροστά και να πει, κύριε, 1, 2, 3, έτσι θα την καταπολεμήσουμε, αυτό κάνουμε με χρονοδιάγραμμα, με σχέδιο, ούτως ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο μέσα σε 2 λεπτά, 3 που απομένουν, για να κλείσουμε έτσι, στην όλη αυτή κατάσταση, στην όλη αυτή εικόνα που περνάει ο Εύρος, η Θράκη, η Λέσβος με τις
2: Κοιτάξτε,
0: ζωνώσεις.
2: Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά δυστυχώς 2 χρόνια μετά πολλοί κόσμος έχει στραφεί, πρέπει να ζήσει, έχει στραφεί σε διάφορα, να βρει ένα μεροκάματο, να βρει κάπου αλλού δουλειά. Το να ξαναγυρίσει ο κόσμος αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολο πια. Όταν χαθεί η εμπιστοσύνη, θα πρέπει αυτή να την ξανααποκτήσει, να του δώσεις να καταλάβει ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Mm-hmm. Και έχουν αργήσει, και ειδικά για τις δικές μας περιοχές, mm-hmm. έχει αργήσει πολύ η ανασύσταση των εκτροφών.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί να είναι τα μέτρα οριζόντια σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ο Εύρος έχει εδώ και 20 με 22 μήνες. Μακριά από κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία. 60 μέρες είναι. Mm-hmm. Άντε να το πάμε 120. Γιατί λοιπόν τιμωρείται αυτή τη στιγμή η περιοχή? Γιατί κατά την άποψή μου μπορεί να είναι βαρύ η κουβέντα, αλλά θεωρώ ότι τιμωρείται. Mm-hmm. Έχουν περάσει τόσο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν ένα συστάσεις. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Και θα πρέπει όμως να το κάνουμε σωστά. Δεν σημαίνει ότι άναρχα θα δημιουργήσουμε πάλι τις εκτροφές. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα σχέδιο, χρειάζεται έλεγχος οπωσδήποτε, για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε την ανασύσταση και να χρειαστεί μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναθανατώσουμε τα ζώα. Μπορεί όμως να γίνει. Απλώς χρειάζεται σχέδιο, πλάνο, μεθοδικότητα, και πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει η ανασύσταση των εκτροφών σε περιοχές όπως είναι η δικιά μας περιοχή. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν μπορώ να καταλάβω ότι, ξέρεις, παίρνουμε οριζόντια μέτρα και τελείωσε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Δρυσταμάτη, σήμερα. Ήσασταν σαφείς 2 χρόνια μετά, με όσα μας αναλύσατε για την ευλογιά στον Εύρο, βεβαίως, και για τα ζητήματα με τη ζωνόσο του αυθόδους στη Λέσβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρυσταμάτη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, και ας πραγματικά ελπίσουμε να μην ξαναέχουμε κρούσματα ευλογιάς, ούτως ώστε αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει απομείνει και θέλει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, mm-hmm. να το δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία πάντοτε κοντά του, ούτως ώστε να μπορέσει να ξανακάνει τις εκτροφές οι οποίες έχουν χαθεί.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κτηνίατρος κύριος Βασίλης Δελισταμάτης, πρώην αντιπεριφερειάρχης κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνθρωπος που γνωρίζει πάρα, πάρα πολύ καλά το χώρο και στον Εύρο, αλλά και στην Λέσβο, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου συμμετείχε, όπως ακούσατε πολύ σωστά, σε πολλές και εθελοντικά,

βαρεθήκαμε να ασχολούμαστε με θλιβερές επαιτίους και τα αποτελέσματα αυτής για την περιοχή μας. Μας νοιάζει πολύ αυτό. Πιστέψτε με, για όλους εμάς που έχουμε επιλέξει να ζούμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδα. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Μαρία Μανάκα, στη φροντίδα του ήχου η Δωροθέα Δασκάλου και στο μικρόφωνο Γιάννης Κεριλίδης. Διαδοχικές επισκέψεις υπουργών εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα έχει από σήμερα ο Εύρος. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα η υφυπουργός μετανάστευσης Σεύβη Βολουδάκη επισκέπτεται στις 11.30 το πρωί το ΚΙΤ φυλακίου, ενώ στη 1.30 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τις κατασκηνώσεις Ουρανούπολη της Ιεράς Μητροπόλειος Αλεξανδρουπόλειος στη Μάκρη και την Ιερά Μονή Παναγίας του Εύρου επισκέφθηκε το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, όπου με τη συνδρομή της υλοποιήθηκαν σε αυτήν έργα αναβάθμισης και ασφάλειας. Ο κ. Κακλαμάνης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλειος κ. Άνθιμο, περιηγήθηκε στους χώρους της δομής, συνομίλησε με τα φιλοξενούμενα παιδιά καθώς και με το προσωπικό που τη στελέχει. Παράλληλα επισκέφτηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας του Εύρου, όπως συνομίλησε με την Ηγουμένη. Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη συναντήθηκε με την εκλεγμένη πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, με αντικείμενο τις βασικές προτεραιότητες για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και των πανεπιστημιακών υποδομών, ο προγραμματισμός για το νέο τμήμα κτηνιατρικής, η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου. Αποδέκτες έντονων παραπώνων γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης σχετικά με τη μη λήψη της προβλεπόμενης προκαταβολής οδηπορικών εξόδων και της εκτός έδρας αποζημιώσεων. Όπως σημειώνουν σε σχετική επιστολή τους προς την πολιτική και φυσική τους ηγεσία, εν μέσω της θερινής περίοδου, μεγάλος αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων μετακινείται με διαταγές αποσπάσεων προς την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, νησιά και άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των τυχών μετακινήσεων της δημιουργίας υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η διοίκηση αδυνατεί όπως υποχρεούται να προκαταβάλει στους μετακινούμενους συναδέλφους μας το ανάλογο χρηματικό ποσό μαζί με το φύλο πορείας του. Το ονομαστήριά του άγει την ερχόμενη 5η 3η Σεπτεμβρίου ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλειος Άνθιμος. Για το λόγο αυτό, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα εκτελεστεί μέγας πολυαρχιερετικός εσπερινός με αρτοκλασία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ την 5η 3 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί το αρχιερετικό συλλήτουργο. Την ίδια μέρα ο Μητροπολίτης θα δεχτεί ευχές στο Επισκοπείο της Μητρόπολης. Τέλος, συνεχίζονται σήμερα οι παραστάσεις του διαγωνιστικού μέρους του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστίας. Στην τελετή έναρξη, το μέλλον Σάββατο, τιμόμενο πρόσωπο ήταν η ηθοποιός Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Σήμερα το απόγευμα

Μέσα στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο της πόλης είναι προγραμματισμένη να ανέβει η παράσταση «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ», της Οριάννα Φαλάτση, από την έραση τεχνική σκηνή του Διπεθέσερων. Ήταν το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδες, το επόμενο στις 12 το μεσημέρι.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
6: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι, μια περιφέρεια σε ένα κοινό πρόγραμμα, όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη Κώστα, Ερτ Καβάλας, Ερτ Κομωτινής και Ερτ Ορεστιάδας, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί και οι τρεις. Μετά συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας μέχρι τις 12. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή που παράγεται από τον σταθμό της ΕΡΤ Καβάλας. Και είμαστε εμείς στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα, Ρένα Πανταζόγλου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα Λουκούμη. Να αποχαιρετήσουμε και τον Αύγουστο.
2: Σιγά-σιγά. Αλλά σας παρακαλώ. Όχι καλό χειμώνα, όχι τα κεφάλια μέσα, όχι καλό από καλό καιρό. Όχι...
1: Είπαμε μέχρι τις 45 Αυγούστου. Θα
2: και επίσης αυτό ακριβώς, όχι 32 Αυγούστου από αύριο. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι εκεί, όχι.
1: Εδροσιστήκαμε όμως το Σαββατοκύριακο.
2: Καλά ήταν. Είχαμε βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον σε Δράμα και Καβάλα, εκεί προς το βραδάκι. Ήταν καλή ποτιστική βροχή για την περιοχή μας τουλάχιστον.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο κάποια στοιχεία της εκπομπής. Λοιπόν,

0: Να ξεκινήσουμε από δράμα, από το ένα άκρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έναν από τους νομούς που επίσης θα δεχτεί επισκέψεις από κλιμάκια υπουργών αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή κλιμάκια με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών θα βρίσκεται σε κάθε μία από τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Να αρχίσουμε με την

0: δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος σε περίπτωση ενστάσεων, πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται, διότι πρώτη ένσταση έχει γίνει και έχει καταπέσει, οπότε ακολουθείται μια διαδικασία ενός δεκαημέρου, το οποίο λύγει λίγο πριν τη ΔΕΘ. Αν δεν έχουμε κάτι, θεωρώ ότι και νομίζω ότι θα πάμε κάπως έτσι στις αρχές του 27, πιθανόν να έχουμε κάποιον ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει το έργο. Και το λέω διότι οι διαδικασίες είναι διαγωνιστικές, όπως αντιλαμβάνεστε, και το έργο το συγκεκριμένο είναι ΣΤΙΤ, έχει χρηματοδότηση ουσιαστικά μέσω των τραπεζών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα ακριβώς για το χρονοδιάγραμμα, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν ενστάσεις, ο διαγωνισμός κυλά κανονικά για να έχουμε και έναν αρχικά προσωρινό και στη συνέχεια έναν οριστικό ανάδοχο για τη συμβασιοποίηση του έργου. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει η δυσαρέσκεια, υπάρχουν η γκρίνια του κόσμου, τη δράμα όλα αυτά τα χρόνια και όλες τις περιοχές. Όμως έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Έτσι. Αν θυμηθούμε πρώτου 19 τι συνέβαινε, θα καταλάβουμε ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα από πριν, τα οποία σταδιακά γίνονται. Βεβαίως, θα ήθελα να πω ότι εγώ ζήτησα την παρέμβαση για να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις, στα πλαίσια φυσικά του νόμου. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ευελπιστώ ότι θα κυλήσει η διαδικασία ομαλά. Θα πρέπει να υπάρξει ο ανάδοχος και θα πρέπει το έργο να ξεκινήσει. Είναι κρίσιμο για την ισόρροπη ανάπτυξη και της περιφέρειάς μας και της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα είναι ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της βιομηχανίας για μας. Έτσι, μιλάω για μας. Συν το ότι οι πολίτες της δράμας, και εντοπίζω ότι το πρόβλημα κυρίως για το δρόμο είναι στο κομμάτι του νομού Σερών, που αφορά την Κεντρική Μακεδονία.
1: Το δράμα Αμφίπολη. Δηλαδή,
0: ναι, βεβαίως, ναι. Διότι αν θα δείτε τα δύσκολα σημεία, είναι αυτά. Και να πούμε κιόλας ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί και από την Κεντρική Μακεδονία, διότι είναι κυρίαρχο ζήτημα. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση συνεννοούμαστε και με το Εκμεριτήριο Σερών. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένας δρόμος, είναι ένας δρόμος που συνδέει την Εγνατία, συνδέει δύο περιφέρειες. Δεν είναι ένας ενδοπεριφερειακός δρόμος.
2: Ναι, αυτό τονίστηκε και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου επισημάνθηκε το γεγονός και των ευθυνών και της Κεντρικής Μακεδονίας και το πώς μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, μια διαπεριφερειακή συνεργασία, μια χρηματοδότηση διαπεριφερειακή που θα μπορέσουν οι δύο περιφέρειες σε αυτό που τους αρμόζει να προχωρήσουν σε έργα, αν και από την πλευρά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το κομμάτι της δράμας, γίνονται έργα για να μπορέσει τουλάχιστον να είναι ο δρόμος σε καλή κατάσταση για όσους το χρησιμοποιούν.
0: Κυρία Πανταζόγλου, το βάλατε στην ορθή βάση για τον υφιστάμενο δρόμο, την υφιστάμενη κατάσταση.
2: Υφιστάμενη, μέχρι να γίνει ο καινούριος δρόμος.
0: Ναι, σωστά. Μπορείτε, αν το ταξιδέψετε, επειδή ταξιδεύουμε κάθε μέρα, ό,τι αφορά τη δικιά μας περιφέρεια και το κομμάτι της δράμας, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι σχετικά βατός και σε μια καλή κατάσταση. Μόλις φύγουμε από εκείνο το σημείο και μετά που αφορά την αντιπεριφέρεια Σερών, δημιουργείται ζήτημα. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε διαχρονικά. Άρα οι ευθύνες είναι και στην Κεντρική Μακεδονία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ασχοληθούν επιτέλους με αυτό το θέμα. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο τα επιμελητήρια, τα τρία επιμελητήρια έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα μας ακούσουν. Από την άλλη μεριά όμως, ο διαγωνισμός είναι ένας διαγωνισμός. Όταν έχουμε διαγωνισμούς, υπάρχει νομοθεσία. Λοιπόν, επομένως, ας κάνουμε λίγο υπομονή να τελειώσει η διαδικασία και να έχουμε επιτέλους έναν ανάδοχο, να έχουμε τον δρόμο τον οποίο προσδοκούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί ο κόσμος μένει στο ότι τόσα χρόνια εμείς ακούμε να λένε ότι θα γίνει και δεν γίνεται. Εσείς μας λέτε τώρα,
0: ότι
2: με την εμπειρία που έχετε, ότι διακρίνεται, ότι επιλύονται βασικά ζητήματα τα οποία οδηγούν στην υλοποίηση του έργου.
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτός ο δρόμος έχει γίνει και αντικείμενο μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης κατά περιόδους και ανάλογα ο καθένας τι πρεσβεύει. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική καθόλου. Βλέπω τα γεγονότα ως έχουν. Ο κόσμος έχει δίκιο, διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση ενώ την υλοποίηση και την έναρξη του έργου. Δεν μένει όμως, πρέπει όμως να πούμε και την πραγματικότητα, η οποία τι λέει. Λέει ότι από το 19 ουσιαστικά και μετά έχουν συγκεντρωθεί μελέτες, έχουμε προχωρήσει, έχουμε τον διαγωνισμό, είμαστε σε φάση, στη β' φάση του διαγωνισμού, είμαστε ένα βήμα πριν τον ανάδοχο και επομένως, εντάξει, δεν είναι ισοπεδωτικό, ας κάνουμε

0: λίγο μια υπομονή σχετική. Έχουμε κάνει τόσα πολλά χρόνια. Ας μην το μηδενίζουμε και ας μην μιζεριάζουμε. Ναι. Θα πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε αυτό το θέμα, την πίεση για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν γίνει αυτό, πιστέψτε με ειλικρινά, μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι, παρόλα αυτά σας λέω ότι σαφώς και ο κόσμος έχει δίκιο. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάλιστα. Οι διαδικασίες είναι διαδικασίες. Πρέπει να το καταλάβουμε και ως φορέας που εκφράζω τεχνοκρατικά, αν θέλετε, κάποια πράγματα, ξέρουμε ότι το παρελθόν, ξέρουμε πώς λειτουργήσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε τι συμβαίνει τώρα και είμαστε εδώ ακριβώς για να πιέσουμε την κατάσταση να ολοκληρώσουμε με επιτάχυνση των διαδικασιών.
1: Και βάλετε, μαζί με τον συνάδελφό σου από το επιμελητήριο της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτήτη, και το θέμα του δρόμου δράμας Καβάλας.
0: Σαφώς και είναι και ένα θέμα επίσης του συνδέσμου Μαρμάρου, το οποίο σταδιακά βλέπουμε ότι αλλάζοντας την γεωγραφία των αγορών, των εξαγωγών τους ουσιαστικά, αρχίζουν και βλέπουν το λιμάνι της Καβάλας ως ένα πολύ σημαντικό λιμάνι για τις εξαγωγές πλέον σε άλλες χώρες. Θέλω να πω με αυτό ότι ο δρόμος Καβάλας Δράμας πλέον έχει φτάσει στα όρια του. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και όλο το χειμώνα. Τον περπατάμε κάθε μέρα, έρχεστε, ερχόμαστε. Είναι ενώνει δύο πόλεις οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ένα ενιαίο αναπτυξιακό δίπολο. Η κάθε μία με τα χαρακτηριστικά της. Το οικιστικό κομμάτι πάνω στο δρόμο πλέον είναι σχεδόν παντού. Δηλαδή αν τον ταξιδέψουμε το δρόμο θα δείτε ότι ένθεν και ένθεν υπάρχει συνέχεια παρουσία και κτηρίων και ανθρώπων και βιομηχανιών και σπιτιών και χωριών.
1: Άρα μια απόσταση των 35 χιλιόμετρων γίνεται σε πάρα πολύ μικρό, λίγο, σε περισσότερο χρόνο, γιατί είναι αναγκαστικά χαμηλές οι ταχύτητες.
0: Σαφώς. Αν λάβουμε υπόψη την επικινδυνότητα, πέρα από την οικονομική διάσταση την ουσιαστική, πλέον θα έχουμε ζητήματα. Επομένως με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να δούμε το εξής. Πρέπει να υπάρξει υπεραιτέρω χρηματοδότηση και για το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο αφορά τις Κρονίδες Άγιος Αθανάσιος και Άγιας Αθανάσιος Δράμα. Είναι δύο μικρά τμήματα τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Διεκδικούμε από το Υπουργείο, από τα τομεακά του Υπουργείου χρήματα επιτέλους και τη δική μας περιοχή, διότι ξέρετε ότι τα τομεακά δρομολογούνται πάντα ανάλογα με τις προτεραιότητες. Λοιπόν, ας είμαστε επιτέλους μια προτεραιότητα. Μπορεί να μην είμαστε Κρήτη, να μην είμαστε Θεσσαλία, αλλά είμαστε μια προτεραιότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα αναπτυξιακό δίπολο, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ένα λιμάνι με δύο βιομηχανικές περιοχές. Η περιοχή της Δράμας έχει ισχυρή βιομηχανία. Είναι μια στρατηγική, ειδικά ένα στρατηγικός κλάδος όπως είναι το Μάρμαρο. Η Θάσος αντίστοιχα συνεργάζεται με τη Δράμα, συνεργάζονται από κοινού με το λιμάνι της Καβάλας, το ίδιο και η περιοχή της Λεκάνης της Καβάλας με τα Λατομία τα οποία έχουν. Συν όλο το υπόλοιπο που αφορά τον τουρισμό. Συν όλο το υπόλοιπο που αφορά τις υπηρεσίες, το εμπόριο. Άρα είναι ένας δρόμος με τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει κορεστεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους τουρίστες, τους Βαλκάνιους από τη Βουλγαρία οι οποίοι κατεβαίνουν. Έχει να κάνει με μια συνεχή δραστηριότητα εμπορική, οικονομική και πρέπει αυτό να γίνεται με ασφάλεια και γρήγορα.
1: Άρα κρατάμε τη φράση του Πρωθυπουργού «αυτό το έργο πρέπει να γίνει». Αυτή ήταν η απάντηση που λάβατε.
0: Μα σαφώς, όταν μιλάμε για μια ανάπτυξη σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να περιορίζουμε τον προσανατολισμό μας σε ένα συγκεκριμένο πράγμα μόνο. Θα πρέπει να, οι μεταφορές είναι συνδυαστικές. Όταν θα μιλήσουμε για ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε το συνδυασμό των οδικών αξώνων, των λιμένων και ό,τι άλλο συνεπάγεται των αεροδρομίων κλπ. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας, θα πρέπει να δούμε τις συνδυαστικές αυτές μεταφορές. Εκεί μπαίνει φυσικά και το τρένο. Εκεί μπαίνει και ουσιαστικά η βελτίωση του δρόμου για το αεροδρόμιο για την Καβάλα. Διότι δεν είναι εικόνα δρόμου αυτό για να πας στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Σας το λέω και εγώ, δραμηνός που ταξιδεύω από το αεροδρόμιο της Καβάλας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια βάση σωστής διεκδίκησης και υπάρχει τουλάχιστον από τη μεριά της περιφέρειας, από τους φορείς, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να γίνουμε προτεραιότητα στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου ή αν περισσέψουν πόροι από το ΕΣΠΑ να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε και από εκεί. Θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης κάνει μια πολύ συγκροτημένη δουλειά προς το Υπουργείο για αυτό το θέμα. Εμείς το ίδιο πιέζουμε από κοινού για να έχουμε ουσιαστικά την επίλυση της χρηματοδότησης του δρόμου Δράμας Καβάλας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Γεωργιάδη.
0: Κώστα, σας ευχαριστώ και να ξέρετε ότι όταν από κοινού οι περιοχές συνεργάζονται, μόνο όφελος μπορούν να έχουν.
1: Και ειδικά
0: το αναπτυξιακό κομμάτι Δράμας Καβάλας είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
2: Τώρα στο
0: πλαίσιο. Το χωροταξικό, πραγματικά σας πω ότι στο χωροταξικό είμαστε αναγνωρισμένο αναπτυξιακό δίπολο. Επομένως, χρειαζόμαστε υποδομές για να πάμε περιθώριο μπροστά.
2: Τώρα, εν όψη και των επισκέψεων στη Δράμα Υπουργών Υφυπουργών, κύριε Γεωργιάδη, θα έχετε κάποια συνάντηση σαν επιμελητήριο?
0: Οι υπουργοί οι οποίοι έρχονται στη Δράμα δεν έχουν την άμεση σχέση με την αρμοδιότητα τη δική μας. Είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα επιδιώξω να δω κάποιους. Αλλά ξέρετε, εμείς είδαμε τους υπουργούς, το σύνολό τους, στη Θεσσαλονίκη. Είχα επαφές και με τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπασταύρου, που είναι και αρμοδιότητες και που αφορούν εμάς, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη. Είχαμε ολιγόλεπτες συνομιλίες ουσιαστικές. Σαφώς το σημαντικότερο είναι ότι είδαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και πιστεύω ότι θα έχουμε και φυσικά και συνέχεια μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι την κατάρτιση ουσιαστικά του προϋπολογισμού της χώρας και μετά την έκθεση, ουσιαστικές συζητήσεις για πάρα πολλά θέματα. Διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν στην ΔΕΘ, είναι όμως εν όψη της κατάρτισης του προϋπολογισμού της χώρας. Και δεν αναφέρομαι και μόνο στα κυρίαρχα ζητήματα που έχουμε βάλει στο υπόμνημα που αφορούν τη φορολογία, τα ασφαλιστικά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν τις μεταφορές. Έχουμε ζητήματα με τα θέματα του προγράμματος εξοικονόμω, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ψηφιακά, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και θα το κλείσω αυτό, γιατί θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι να μεταφέρουμε τη γραφειοκρατία του παρελθόντος σε ψηφιακό μοντέλο. Θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να τη μεταφέρουμε μειωμένη στο ψηφιακό μοντέλο. Εδώ παρατηρούμε ότι διατηρούμε μια γραφειοκρατία την οποία απλά τη μεταφέρουμε στο ψηφιακό μοντέλο. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι αυτό που θέλω. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση. Θα πρέπει να αλλάξουμε νόμους δηλαδή. Η γραφειοκρατία πατάει πάνω σε νομοθεσίες και κουράζει. Ας πούμε στα θέματα αδειοδοτήσεων. Εμείς είμαστε υπέρ του ενός σημείου να τελειώνουν όλα. Όπως έχουμε την υπηρεσία μια στάση στα επιμελητήρια για την ίδρυση επιχειρήσεων. Αντίστοιχα για τις αδειοδοτήσεις θα είναι το ένα σημείο. Όχι 15 σημεία διαφορετικά. Είτε περιβαλλοντικά είτε οτιδήποτε άλλο. Επομένως αυτό θα πρέπει να το προσέξει η κυβέρνηση.
1: Ναι. Πώς διατηρούνται όμως οι ασφαλιστικές δικλείδες γύρω από αυτό, σε αυτό το κομμάτι, κύριε Γεωργιάδη?
0: Εννοείται πώς θα γίνει η σωστή αδειοδότηση, παράδειγμα.
1: Ναι, ναι. Τηρώντας και τις ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί βλέπουμε αδειοδοτήσεις όπου οι τοπικές κοινωνίες έχουν αντιδρούν.
0: Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα αντιβαίνει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κανόνες. Όταν λέω υπηρεσία μιας τάσης, εννοώ να υπάρχει μια συντονιστική κατάσταση σε ένα σημείο, σε ένα ψηφιακό εργαλείο, όπου θα μπαίνουν όλα, θα υπάρχει σαφής χρόνος εξέτασής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καμία παρέμβαση.
1: Πιστέψτε
0: με ειλικρινά, δεν γίνεται όμως μία πλατφόρμα εδώ, μία κάπου αλλού, μία κάπου αλλού και να προσπαθούμε να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα σε 10 διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία, επειδή η κάθε υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα.
1: Και πάρτε το χαρτί από εκεί, φέρτε το εδώ και στείλτε μας το ένα, στείλτε μας το άλλο. Αυτό πρέπει να γίνεται συντονισμένα.
0: Μα ακριβώς επειδή στο παρελθόν από το ένα χαρτί στο άλλο, σήμερα με τα ψηφιακά καταθέτουμε σε μια πλατφόρμα, σε μια δεύτερη πλατφόρμα, σε μια τρίτη πλατφόρμα και θα πρέπει πάλι να ενημερωθεί η κάθε υπηρεσία από την άλλη αν έχει προχωρήσει το θέμα κτλ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα σημείο κατάθεσης. Ένα και μοναδικό. Αυτές είναι οι μεγάλες, αν θέλετε, τομές που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να σταματήσει η μεταφορά της προγενέστερης γραφειοκρατίας, όπως είπα, στα ψηφιακά εργαλεία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Δράμας, ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης. Θέλαμε το τι έγινε με το θέμα, με το θέμα Δράμας Αμφίπολης, Δράμας Καβάλας. Σε αυτό το δρόμο Δράμας Καβάλας αναφέρεται και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρμάρου, ο κύριος Φιλιππίδης, λέει ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού είναι πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτή η συνεργασία που είπε και ο κ. Γεωργιάδης, με συγκεκριμένες αποφάσεις, χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Ο δρόμος Δράμας Καβάλας, η αναβάθμιση του λιμανιού Φίλιππος Δεύτερος, το έργο στο βαθύ είναι το έργο που ο Σύνδεσμος Μαρμάρος εξελίσσει και η σιδηροδρομική σύνδεση με τους τοξότες πρέπει να προχωρήσουν σε ένα ενιαίο δίκτυο. Και φυσικά ο κ. Γεωργιάδης βάζει πάντα και το θέμα. Πολύ σωστά, της ψηφιακής γραφειοκρατίας.
2: Δηλαδή, είναι κάτι που απασχολεί.
1: Ναι, το βλέπουν οι επιχειρήσεις μπροστά τους όταν προσπαθούν να διοτοθετηθούν και εκεί που δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στις υπηρεσίες, το κάνουν ηλεκτρονικά, αλλά πάλι υπάρχουν αγκυλώσεις και σε αυτή
2: κολλήματα.
1: Τη διαδικασία. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα τελικά και υπάρχουν και καθυστερήσεις. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν μέχρι στιγμής. Και την μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται στο 7%. Από αλεύρι, γάλα, κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορριπαντικά, βραχυπικές πάνες και σχολικά είδη, οι μειώσεις θα κυμαίνονται 5 με 7% για διάστημα 2-4 μηνών, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθεται νέοι κωδικοί. Θα τα δούμε αυτά, πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850 με μεσοσταθμική μείωση τιμή 9%, ενώ στα κρέατα περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί. Και υπάρχει και η ειδική σήμανση και η πλατφόρμα πόσο κάνει, ώστε να μπορούν εκεί να έχουν μια εικόνα οι καταναλωτές.
1: Ναι. Και υπάρχουν και οι καταναλωτές οι ίδιοι που μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνούν και αυτοί
2: μέσα
1: τα δικά
2: από τις ομάδες
1: τους,
2: στα social
1: μέσα
2: media.
1: Μέσα από τις ομάδες στα social media.
2: Πάντως, σήμερα γύρω στις 11.30, όχι γύρω, στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
1: Για να διευκρινιστούν αυτά και να ξέρουμε πώς πάνε. Λοιπόν, εμείς εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με την επόμενη μας μουσική επιλογή. Σε 11 η ώρα δελτίο ειδήσεων. Αποδεσμεύουμε και αποχωριζόμαστε τους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής. Και εμείς συνεχίζουμε με το ακροατήριο της ΕΡΤ Οριστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας.

0: E ora in Endeca. Earth News Radio, Ekaton Pendekumoto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Κλιμάκια, με υπουργούς και υφυπουργός της κυβέρνησης, θα επισκεφτούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα σήμερα στη Ροδόπη, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και Ξάνθη, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Στο μεταξύ, η Δημαρχιακή Οργάνωση Πασόκ Κινάλη με ανακοίνωσή της ρωτά τον υφυπουργό τι άλλαξε από τον Μάρτιο και μετά που είχε επισκεφτεί ο κ. Ανδριανός στη Ροδόπη. Σήμερα, μετά τις 10 το πρωί, παίρνει εξιτήριο από την χειρουργική κλινική του Σημανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής ο 53χρονος καθομολογία δράση της γυναικοκτονίας στη Διαλαμπή την περασμένη Τετάρτη στη Ροδόπη. Αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ακολούθως στον εισαγγελέα, όπου μετά από σύσκεψη και των δύο θα του απαγγελθεί το κατηγορητήριο. Η αναβάθμιση των υποδομών, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών συνθέτουν το πλέγμα των παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Πρόκειται για μια από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης, όπως ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, κατά την επίσκεψή του την περασμένη Παρασκευή σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και ειδικότερα στον Ήμερο. Οι εργασίες εντάσσονται σε έργο συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της ΠΕΑ Ροδόπης. Κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη της πόλης Κομωτινής να δοθεί μαζικό μαχητικό αποφασιστικό παρόν στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Απευθύνει ενδείκτη και αναχώρηση από Κομωτινή θα γίνει από το Σπαθί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής αυτή την εβδομάδα, σε μια σειρά από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλη Χάν Αχμέτ, οι οποίες αφορούν τη Ροδόπη και τη Θράκη ευρύτερα, τέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η πρώτη αφορά επίκαιρη ερώτηση για την ανεπούλωτη πληγή με το πόσιμο νερό στο μεγάλο δέριο του Εύρου. Η δεύτερη είναι η ερώτηση που κατατέθηκε για την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του θεσμού του εργοσύμου για τους εργάτες γης. Η τρίτη ερώτηση που κατατέθηκε με θέμα κίνδυνος απώλειας των αγροτικών ενισχύσεων λόγω της καθυστερημένης και ανεπαρκούς προετοιμασίας του νέου ΟΣΔΕ 2026 με ευθύνη της κυβέρνησης. Και τέταρτη για το μείζον ζήτημα με την έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας στη διεύθυνση μεταφορών της ΠΕΑ Ροδόπης που αναστέλουν τη γίνηση στην αγορά αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ταλαιπωρώντας τους συμπολίτες μας. Την ανάγκη επιτήρησης και λήψης άμεσων μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης του ιού του δυτικού νύλου στην Ελλάδα και ειδικότερα στη

Μπέρο Δόπης καταθέτει μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Δόπης ο Γκιούρφερ Χαρτ προς υπουργούς υγείας, εσωτερικών, περιβάλλοντος και ενέργειας. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τίτλο «Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του Agro Verify και του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλαστιμότητας» κατέθεσαν εξάρτητοι βουλευτές Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Αλέξης Χαρίτσης, Μερόπη Τζούφη, Νάσο Ηλιόπουλος και Θεανό Φωτίου. Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και ψηφιακής διακυβέρνησης. Παρέμβαση για τον οικισμό της Χρύσας στη Ξάνθη για το θέμα της εξυπηρέτησης των κατοίκων σχετικά με τη διανομή της αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ έκαναν οι Περιφερειάρχες Μεταφορών, Επικοινωνιών, Καλών Πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών Ιρφάν Χατζηγενέ. Όπως αναφέρει ο κ. Χατζηγενέ, ζητήθηκε από την υπηρεσία των ΕΛΤΑ να συγκεντρωθούν περίπου 100 υπογραφές πολιτών προκειμένου να συνεχιστεί ο παλιός τρόπος διανομής σε ένα κυβότιο της υπηρεσίας. Συνεδριάζει σήμερα στο Στάθμη στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινή στο Πολιτουργικό Κέντρο Κομωτινή με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Το Επιμελητήριο Ξάνθης, ο Δήμος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ξάνθης διοργανώνουν από κοινού την εκδήλωση Ξανθιώτικα Κεράσματα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο παλιό Δημαρχείο της Πόλης. Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης. Οι επισκέπτες πρόκειται να γευτούν μοναδικά γλυκά συνοδευόμενα με ελληνικό καφέ. Ολοκληρώνεται σήμερα το πολιτιστικό διήμερο για την συμπλήρωση 100 χρόνων από τη δημιουργία του οικισμού της Νέας Καλής της Ροδόπης. Συγκεκριμένα σήμερα στο γυμνάσιο του χωριού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλικόμη διοργανώνει βραδιά ιστορικής μνήμης με θέμα συνεντεύξη με εμπειρίες και βιώματα των απογόνων των προσφύγων. Θα ακολουθήσει γλέντι με την ευρύτικη ζυγιά, τιμή εισόδου 3 ευρώ. Η στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΕ σε συνεργασία της με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Αθήνα στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ Αυστριακής και Ελληνικής Μουσικής για το καλοκαίρι του 2026 παρουσιάζουν σήμερα στις 8.30 το βράδυ στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψεις το σπίτι που έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης στη συναυλία Εκλεκτικές Συγγένειες του Μάνου Χατζηδάκη. Είσοδος από 10 ευρώ ενώ γίνονται και κρατήσεις θέσεων ηλεκτρονικά. Ο θρηνός κινηματογράφος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομωτινή συνεχίζει τις προβολές ταινιών με την επική ταινία Οδύσσια. Οι προβολές θα γίνουν σήμερα Δευτέρα 31, αύριο 3η 1, μεθαύριο Τετάρτη 2 και την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο θρηνό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Καβάλας, της Ροδόπης και του Εύρου, αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Καβάλας, Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, 4 αλλοδαπίδια κινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις 26 μη νόμιμους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις τοπικές ειδήσεις.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Και φυσικά διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του rteco.gr.
4: 2510-24-2549, το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και είπαμε.
3: Διαδικτυακά.
4: Είπαμε.
3: Ναι, rteco.gr.
4: Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόπουλου.
3: Όχι, αυτό δεν το είπαμε.
4: Δεν το είπαμε.
3: Γιώτα Δημούδη, στη ρύθμιση του ήχου.
4: Τώρα, να δούμε λίγο μια αθλητική είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και όχι μόνο.
3: Ναι, και αναφερόμαστε στον αγώνα που θα γίνει τις επόμενες ημέρες για το κύπελο Ελλάδος μεταξύ του Νέου του Χρυσούπολης και της ΑΕΚ, ένας ιστορικός αγώνας. Για πρώτη φορά συναντώνται οι δύο ομάδες. Πολλά είναι τα τηλέφωνα που έχουμε λάβει και εμείς οι ίδιοι, μήπως έχουμε κάποιο εισιτήριο. Αλλά η ΠΑΕ Νέος του Χρυσούπολης με επίσημη της ανακοίνωση ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε, ειδικά οι φίλοι των κιτρινόμαυρων αλλά και του Νέου του, να δουν αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Λοιπόν, 30 ευρώ θα κοστίζουν τα εισιτήρια του αγώνα του Νέστου με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένος για την 3η 2 του μήνα στο στάδιο της Χρυσούπολης. Αυτό, όπως είπαμε, έγινε επίσημα γνωστό με ανακοίνωση της ΠΑΕ, όπου επαναλαμβάνεται ότι προτεραιότητα για την προμήθειά τους έχουν οι χορηγοί και οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια από την 3η 1η του μηνός. Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά αυτό που σας περιέγραψα, δηλαδή τιμή εισιτηρίου 30 ευρώ, προτεραιότητα χορηγή και κάτοχη διαρκείας έως και τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, 31/8. Αντίστοιχη προτεραιότητα θα έχουν και όσοι προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας έως και σήμερα, αποκτώντας παράλληλα τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν κατά προτεραιότητα το εισιτήριό τους για τον αγώνα Νέστος ΑΕΚ. Η διάθεση προς τους κατόχους διαρκείας θα πραγματοποιείται με την επίδειξη κάρτας διαρκείας από το περίπτερο της ομάδας στην πλατεία Παπανδρέου από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν επίσης να απευθύνονται στα μέλη της διοίκησης της ομάδας από τα οποία προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια διαρκείας τους. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους χορηγούς και τους κατόχους διαρκείας, όσα εισιτήρια παραμείνουν διαθέσιμα θα διατεθούν στο ευρύ φύλαθλο κοινό. Η γενική διάθεση θα γίνει από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 9 το πρωί, την Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη από τις 9 το πρωί μέχρι και την έναρξη του αγώνα. Για τη διαθεσιμότητα των εισιτήριων προς το ευρύ κοινό επίσης θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της περίοδου προτεραιότητας. Και νομίζω μέχρι 4.000 εισιτήρια θα διατεθούν συνολικά και από ό,τι είδα 2.000 περίπου θα πάνε στον Νέστο και 2.000 στην ΑΕΚ. 30 ευρώ τα εισιτήρια. Καλή επιτυχία στον Νέστο.

0: Λοιπόν, Ρένα, παραμένουμε στη Δράμα, αλλά θα πάμε λίγο βορειότερα.
1: Παράγει ειδήσεις αυτές τις μέρες στη Δράμα ιδιαίτερα.
0: Ναι, θα πάμε λίγο βορειότερα στο κάτω Νευροκόπη, όπου εκεί ξεκίνησε σταδιακά η συγκομιδή της πατάτας από τους καλλιεργητές του Νευροκοπίου.
1: Η πρώιμη, φαντάζομαι, έχουμε ακόμη μπροστά μας.
0: Υπάρχει μια αισιοδοξία, αν και το μεγαλύτερο μέρος της συγκομιδής θα αρχίσει από τον Σεπτέμβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, αν θα είναι μειωμένες, αυξημένες, αν υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα, θα συζητήσουμε και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Κάτω Νευροκοπίου, τον κύριο Απόστολο Βέσμαλη. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους και σε όλους τους τηλεθέτες. Τι κάνουμε?
0: Εσείς θα μας πείτε.
2: Καλά.
0: Είστε αισιόδοξο.
2: Είναι τα πράγματα φέτος.
0: Ναι.
2: Αν και μπήκανε λιγότερα στρέμματα από ό,τι ακούμε, ο κόσμος δεν μπόρεσε να καλλιεργήσει αυτά που ήθελε. Mm-hmm. Λόγω της συνθήκες πέρσι ήταν από όλες τις μεριές δύσκολες. Πουλήσαμε πολύ φθηνά, πετάξαμε και πατάτες στο τέλος. Είχαμε πάρα πολλά έξοδα λόγω ότι δεν είχαμε αρκετό νερό. Και δυστυχώς ο κόσμος έμεινε οι περισσότεροι μήναν ανοιχτοί, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν ούτε καν τις υποχρεώσεις τους. Το κράτος μας έταξε ότι θα μπούμε και εμείς στο μέτρο για χαμένο εισόδημα, mm-hmm. όπως δόθηκε σε πολλές άλλες καλλιέργειες που είχαν λιγότερη ζημιά από ό,τι εμείς. Φυσικά έπρεπε να δοθούν και καλώς δόθηκαν. Αλλά εμάς μας πετάξαν σαν στημένη λεμονόκουπα. Μας τάξανε. Μας είπαν ότι κάτι θα γίνει και με εμάς και στο τέλος δεν έγινε τίποτα, δυστυχώς.
0: Τώρα, σε τι επίπεδα κυμαίνονται οι πρώτες συμφωνίες, οι τρέχουσες τιμές στην αγορά?
2: Αυτή τη στιγμή 45-47 οι πρώιμες ποικιλίες, κάποιες κίτρινες και μακρόστενες σπούντες που έχουμε που είναι λίγο πιο ακριβές λόγω ότι βγάζουν και λιγότερα κιλά, είναι 50 και, αλλά ακόμη δεν καθιερώθηκε η τιμή. Mm-hmm. Δεν έχουμε μπει στο φόρτε της δουλειάς για να δούμε πού θα καταλήξουν οι τιμές. Αλλά τα σενάρια είναι αισιόδοξα, γιατί λόγω ότι η Γερμανία, Γαλλία, αυτές οι χώρες που ως συνήθως έχουν πολλές πατάτες και φέρνουν και από έξω και μας κάνουν τη ζημιά φέτος λόγω της ξηρασίας και των
1: συνθηκών.
2: Του καύσωνα έχουν πολύ μειωμένες αποδόσεις. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά.
1: Διακρίνω και την απογοήτευσή σας σχετικά με την αντιμετώπιση των πατατοπαραγωγών. Τι ακριβώς περιμένατε, τουλάχιστον ως μια ανταπόδοση για να μπορέσουν οι πατατοπαραγωγοί μιας ευαίσθητης περιοχής όπως είναι το Κάτω Νευροκόπη να είναι ικανοποιημένοι και να μπορούν να συνεχίσουν αυτό που κάνουν?

0: Λοιπόν, είπα για το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Είπαμε για το φεστιβάλ Φιλίππο να πούμε ότι σήμερα στην Καβάλα και στο κτίριο της πρώην Λόρτ στο Περιγιάλι έχουμε μία παράσταση σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα με τίτλο «Ο σεισμός στην Χιλή», μετάφραση Θοδωρίδας Καρόλη, σκηνοθεσία Δημήτρη Σταυρόπουλο με την Μαργαρίτα Λεξιάδη, Αναστάση Γεωργούλα, Ριέτα Μανούρη, Γιώργο Φάσουλα, είναι το άλλο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Έχουμε στις 2 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη τις Βάκχες του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβρο Γκάρντεφ. Το ιδιαίτερο είναι η δική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Mm-hmm. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη, 120 λεπτά η διάρκεια της συγκεκριμένης παράστασης και κλείσιμο με Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project Καλογερά μπρος, η συναυλία στις 6 Σεπτεμβρίου. Θα τα λέμε στη διάρκεια
1: της εβδομάδας. Δηλαδή.
0: Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Ναι. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10 και σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας.
0: Καλό υπόλοιπο της ημέρας.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχής για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Ταχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, διαψεύδει ότι ο στρατηγικής σημασίας νησί Χάργ δέχθηκε αμερικανική επίθεση, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν συντρίμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι επλήγει η αεροπορική βάση Αλμινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διασμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα, που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν το πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες.
1: Ο καιρός.
0: γενικά εθρίου.

0: Ως λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένονται στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό σας μεσημέρι, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου και του μεγάλου δικτύου της ελληνικής ραδιοφωνίας που ξεκινάει από τη Νέα Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες. Είναι και οι τρεις αυτοί σταθμοί, τέσσερις σταθμοί της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ, κοντά σας στο γνωστό ραντεβού για την περιφερειακή μας και περιφερειακή σας ενημέρωση. Δεν θα είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου για αυτές τις μέρες, είναι η ώρα για να πάρει την άδειά του, οπότε σήμερα θα ανεχθείτε εμένα, Βασιλική Μαχαίρα, και από αύριο θα είναι ο Παναγιώτης ως Γιώγας, έτσι κι αλλιώς τον γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από την δεύτερη ενότητα του περιφερειακού προγράμματος σχετικά με τα αθλητικά. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομοτηνής, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην μεγάλη μας αυτή εμβέλεια, στην περιφέρεια, ξεκινώντας από την ΕΡΤ Καβάλας και τον συνάδελφο, τον αγαπημένο, τον Σάκη Ασβεστά, να μας πει πώς ξημέρωσε η εβδομάδα στην Καβάλα. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βασιλική. Ξημέρωσε όμορφα εδώ στην Καβάλα με καλές καιρικές συνθήκες και με ευχάριστα νέα στο τουριστικό κομμάτι. Σήμερα σε δηλώσει το κύριος Αναστάσιος Μπίλιας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα Θάσου, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή είναι στο πικ η τουριστική κίνηση στο νησί και πως τα ferry boat πηγαίνουν και γυρίζουν γεμάτα. Φεύγουν γεμάτα, γυρίζουν γεμάτα. Δηλαδή έχουμε μια ισορροπία στους τουρίστες, την ίδια ώρα που την έκπληξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, την έκαναν οι Τούρκοι τουρίστες το φετινό καλοκαίρι με μαζική παρουσία και με καλές καταναλώσεις. Αντίθετα, οι καταναλώσεις γενικά στο νησί, όπως και σε άλλα μέρη της χώρας, άλλους τουριστικούς προορισμούς, είναι μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Ο κόσμος είναι πιο συγκεκριμένος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, και λόγω των γεγονότων που έχουμε με δύο πολέμους και την οικονομική κρίση γενικότερα. Κατά τα άλλα, στο κομμάτι της παιδείας γίνονται εργασίες στον κόμβο της Πανεπιστημίου Μπούρης Καβάλας, φοιτητικές εστίες, 1.200.000 ευρώ για την αναβάθμιση του πρώτου τμήματος αυτών. Θα ακολουθήσει και το δεύτερο στάδιο μετά από ένα χρόνο περίπου. Και γενικά υπάρχει μια ανακούφιση στον χώρο του Πανεπιστημίου, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για τις εξελίξεις και για τη χρηματοδότηση που την χάνουν από το κράτος. Στα αρνητικά, το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στο προσωπικό, στο ΕΚΑΒ της Καβάλας, με το ζόρι βγαίνουν τα πληρώματα για τα οχήματα, για τα ασθενοφόρα. Έχουν γίνει ήδη τα σχετικά υπομνήματα στο Υπουργείο και αναμένεται να υπάρξει ανταπόκριση, γιατί πραγματικά, όπως τόνισε και ο κ. Σακαλόγλου, ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, είναι στα όρια της κατάρρευσης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό. Συνδυάσατε δύο θέματα, το τουρισμό και την εκπαίδευση, για να δούμε και το ΕΚΑΒ βεβαίως, μια εικόνα που δυστυχώς υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, καλή συνέχεια. Να πω βέβαια ότι εν όψη της ΔΕΘ κυβερνητικά κλιμάκια πραγματικά πραγματοποιούν εξορμήσεις αυτή την εβδομάδα στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά την δική μας περιφέρεια, να πούμε ότι στη Δράμα θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδά, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, στον Εύρο η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, στην Καβάλα η Υφυπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και στη Ροδόπη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Και αύριο θα έχουμε, μέχρι και την Πέμπτη βεβαίως, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα συνεχίσουν οι υπουργοί να επισκέπτονται και τις δικές μας περιοχές. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα βρεθεί και στην Ξάνθη και στον Εύρο και στην Ροδόπη. Επίσης, αύριο η υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη στην Ξάνθη, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στην Ροδόπη μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, η Ειρήνη Αγαπηδάκη αύριο, έτσι, στην Καβάλα. Τώρα πάμε να συναντήσουμε την Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, να μας δώσει και από εκεί την εικόνα πως ξημέρωσε η τελευταία μέρα του καλοκαιριού ημερολογιακός. Έλα αγαπημένη Δέσποινα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τις ΣΕΡΕΣ.
0: Καλημέρα, πολύ καλή εβδομάδα.
2: Έχουμε μια παράταση του καλοκαιριού και από ό,τι φαίνεται έτσι θα κυλήσει και τον Σεπτέμβριο. Θα καλοδεχθούμε τον Σεπτέμβριο. Προσπαθώντας να διασφαλίσουμε αυτή την καλή του διάθεση, γιατί θέλουμε όντως παράταση του καλοκαιριού. Τώρα να πάμε λίγο να πάμε να δούμε την ισογραφία στην πόλη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Εξοργισμένος και σε απόγνωση εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της δομής έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή κλειδί στη Συντική σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων πια επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, όπως περίφραξη και φράχτες. Η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλίσει με τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην κλειστή δομή στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 του μήνα, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών, το ΜΑΤ, που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είπε, κανένας φράχτης και συνεχώς χτυπά το τηλέφωνό του με τους συναδέλφους του που βρίσκονται στη δομή να διαρωτώνται αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Σήμερα το πρωί στις 10 κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, επισκέπτεται αυτή την ώρα την κλειστή δομή και συζητά με τη διοίκηση αλλά και τους εργαζόμενους για τις συνθήκες εργασίας όπως και τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Στις ΣΕΡΕΣ βρίσκεται από το πρωί σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, του αγροτικού κόσμου και των παραγωγικών φορέων. Στις 11 συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτη του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτη Θεολόγο και στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επισκέψεις στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο επιμελητήριο Σερών. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί η εγκαταστάσεις επιχείρηση Κρικρή, ενώ ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΕΠ Σερών. Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τα Γερακίνια 2026, η 44η παρακαλώ διοργάνωση του Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοση στο Δήμο Βυσσαλτίας. Σήμερα Δευτέρα στις 8 θα πραγματοποιηθεί η αναπαράσταση της πτώσης της Γερακίνας στο πηγάρι της Γερακίνας, το ξέρουμε αυτό έτσι, αυτή την ιστορία. Με τη Γερακίνα, τη 16χρονη κόρη που έπεσε στο πηγάδι και πήγε ο αγαπημένος ο τριαντάφυλλος για να την βγάλει, αλλά δυστυχώς είχε πεθάνει. Το Ντρουμ Ντρουμ, υπάρχει σχετικό τραγούδι, γι' αυτό το λέω, τα βραχιόλια της Βροντούν. Και στη συνέχεια λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδικά χορευτικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσσαλτίας. Και να σας αποχαιρετήσω με μια ξεχωριστή πλωτή συναυλία με τίτλο «Του έρωτα της θάλασσας και της Σελήνης», που διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Πεθελινού Κερκινήτης κάτω από το Βουστιάτικο Φεγγάρι, στη λίμνη του Πεθελινού, σήμερα 8.30 ώρα, στο Κοπηλατοδρόμιο. Στη συναυλία συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη, ο Ανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μελωδίες, συνέστημα και τραγούδια σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, αυτό της λίμνης.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, γιατί το φεγγάρι είναι όμορφο και στη χάση του τώρα. Πάντα είναι όμορφο το φεγγάρι,
2: πάντα.
0: Είναι η αλήθεια.
2: Πάντα.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
2: Καλή
0: συνέχεια. Και πάμε κατευθείαν εμείς στην Μαρία την Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
3: Σε εσάς, καλό μεσημέρι.
0: Πάντως, εχθές που ήρθα στο Δημότυχο δεν είχε παραλία, γιατί σε άκουσα που είπες είναι σε κάποια παραλία η Βασιλική Μαχαίρα. Εχθές ήρθα στο Δημότυχο, παραλία δεν είδα.
3: Όχι, εσύ δεν αφήνεις παραλία για παραλία από τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Αυτό είδα. Γιατί εμείς δεν έχουμε στο Δημότυχο την πολυτέλεια, τι να κάνουμε τις θαλάσσες, έχουμε μόνο των ποταμών. Αλλά εσείς που έχετε, είσαστε κοντά, παιδί μου, στη παράλυση χθες του νομού σας, είναι αλλιώς τώρα. Πόσα χιλιόμετρα απέχετε από. Από παραλία.
0: Από την Κομωτινή είναι 30 χιλιόμετρα και το Φανάρι.
3: 30 από 130.
0: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω καθόλου. Εννοείται.
3: Λοιπόν, αναφέρθηκες από ό,τι άκουσα, αλλά εγώ θα το ξαναπώ ότι σήμερα από το πρωί βρίσκεται στον Εύρο Υφυπουργός Μετανάστευσης, κυρία Σέβη Βολουδάκη, η οποία πραγματοποιηθεί την ώρα επίσκεψη στο, στο φυλάκιο και το μεσημέρι θα παραχωρήσει την ένδειξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί λόγους τελευταία θα το έχεις ακούσει και εσύ, έχει δοθεί δημοσιότητα για τις δύο μεγάλες φεστιβαλικές εκδηλώσεις, δύο διεθνή φεστιβάλ που θα γίνουν το Σεπτέμβριο στο πρώτο 15ήμερο, ξεχωριστά βέβαια του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη, και μια αγωνία που υπάρχει εκεί των κατοίκων και κάποιων φορέων για το είδος των φεστιβάλ και τι αυτό, πώς θα επιδράσει αυτό στο νησί. Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο με συνεδρίασή του και με ευρία πλειοψηφία, 9 ψήφους κατά και μία ψήφο υπέρ, έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Δημάρχου Σαμοθράκης να μην χορηγήσουν άδεια παράστασης στο νησί στα δύο αυτά φεστιβάλ. Μάλιστα, ο Δήμος, η σχετική του ανάρτηση, ο Δήμος Σαμοθράκης, τονίζει ότι αυτή η αίτηση δεν μπορούσε καν να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής εξέτασης, γιατί απουσίαζαν οι απαραίτητες θεσμικές προϋποθέσεις, κατανοώντας παράλληλα και την αγωνία των επαγγελματιών για τόνωση της τοπικής οικονομίας, γιατί μιλάμε για 1.800 επισκέπτες και στις δύο εκδηλώσεις. Βέβαια, είναι αυστηρός ο αριθμός αυτός, δεν έχει παραπάνω, όπως τόνισε ο διοργανωτής, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλήμματων Σαμοθράκης. Ο ίδιος βέβαια διαβεβαίωσε ότι έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και είναι οργανωμένος έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια των δύο αυτών φεστιβάλ, αλλά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτή. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα υπάρχει συνέχεια στο θέμα αυτό. Θα δούμε. Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι 5 αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου θα συμμετέχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανεργατική Επιτροπή των Μπλόκων, εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού το Σάββατο που μας έρχεται 5 Σεπτεμβρίου. Η προσυγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύρκο. Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν από την πλευρά είναι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρω Ενότητα και οι αγροτικοί σύλλογοι Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε την επίσκεψη του Σαββατοκύριακο του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νίκητα Κακλαμάνη, ο οποίος επισκέφθηκε τις κατασκηνώσεις στην Ουρανούπολη της Μάκρης, όπου με συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων υλοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης και ασφάλειας στην κατασκήνωση. Και να πούμε ότι επισκέφθηκε και, εκτός το ότι είδε τα παιδιά, συνομίλησε με φιλοξενούμενα παιδιά και είδε τους χώρους της δομής, επισκέφθηκε και την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας στο Εύρος, στη Μάκρη. Η συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, της νέας Πριτάνεως, της κυρίας Μαρίας Μιχαλοπούλου, είχε να κάνει θέματα που αφορούσαν σημαντικά ζητήματα για την επόμενη μέρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, ανάμεσα σε αυτά και οι φοιτητικές εστίες στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και το νέο τμήμα κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα. Προχωρώντας, σας λέμε ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αλεξανδρούπολης μέσω της Συνδικαλιστικής τους Ένωσης έστειλαν επιστολή στον αρμόδιο υπουργό σχετικά με την μη λήψη της προβλεπόμενης προκαταβολής οδηπορικών εξόδων και των εκτός έδρας των αποζημιώσεων. Να πούμε ότι όλα είναι έτοιμα για το αυριανό δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο που διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις, Δημοτήχου και Αλεξανδροπόλεως. Το θέμα πολύ επίκαιρο, κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα, θα παραστεί αύριο και ο Αρχιεπίσκοπος Πάσης Ελλάδος, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Μακαριότατος, θα είναι αύριο, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών. Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε δύο περιοχές διαφορετικές, στη Δαδιά και στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη την δεύτερη ημέρα. Και να ολοκληρώσουμε εδώ λέγοντάς ότι συνεχίζονται οι παραστάσεις και σήμερα του διαγωνιστικού μέρους στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Σήμερα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο μπορείτε να παρακολουθήσετε όσοι θέλετε την παράσταση «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ» της Οριάννα Φαλάτση, από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπλαθέ Σερών. Mm. Δεν θα παραλείψω να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που έκανε γνωστό το λάδι της Μάκρης, όχι μόνο σε πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι έφυγε από τη ζωή ο Αργύρης Κελίδης, που ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης του ηλεκτροβιού Κύκλοπας, με το γνωστό ελαιόλαδο. Έχουμε κάνει πολλές και εσύ και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι συνεντεύξεις με τους ανθρώπους του Κύκλοπα, ένα λάδι το οποίο έγραψε και γράφει τη δική του ιστορία παγκοσμίως, με πάρα πολλά μετάλλια και διακρίσεις. Επαναλαμβάνω, η γνωστή ποικιλία της ελιάς και του ελαιολάδου της Μάκρης είναι ξεχωριστή και εκτός συνόρων. Αύριο στις 10 το πρωί είναι η κηδεία του στη Μάκρη, στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
3: Επίσης.
0: Και εμείς πάμε να δώσουμε λίγο παραπάνω έκταση στο θέμα αυτό με τις δύο συναυλίες της Σαμοθράκη που προγραμματίζονταν για το πρώτο δεκαήμερο στο νησί. Μιλήσαμε με την κυρία Κατερίνα Καραουγλάνη, η οποία είναι μέλος της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων και επισκεπτών. Αναφέρει λοιπόν αυτό, την απόφαση την χθεσινή να μην δοθεί άδεια στην εταιρεία για την διεξαγωγή των δύο εκδηλώσεων, καθώς δεν έχουν υποβληθεί τα σχετικά έγγραφα ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν για την πυρασφάλεια, για την υγειονομική κάλυψη, για όλα αυτά. Από τα 7 έγγραφα μόλις το ένα έχει κατατεθεί και καλεί τον κόσμο σε γρήγορση και σε αγωνιστική διάθεση, κυρία Καραουγλάνη, προκειμένου να μην γίνουν αυτά τα δύο φεστιβάλ. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Πρόκειται λοιπόν για τα δύο φεστιβάλ τα οποία ανακοινώθηκαν επίσημα από τις σελίδες τους ότι θα γίνουν. Ναι. Το After Free Earth
0: After.
4: Festival στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου και το Mystic Sound Gathering.
0: Μάλιστα.
4: Στις 10 με 13. Θες να αναφέρω ότι έγινε μια έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαμοθράκης στο Πνευματικό Κέντρο Νέος Φαρδής για να πάρθει απόφαση απάντηση στην αίτηση της εταιρείας Magnetic Care για άδεια διεξαγωγής στο Φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
4: Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε από τους διοργανωτές το απόγευμα της Παρασκευής της 28 Αυγούστου, δύο μέρες πριν, στο Δήμο Σαμοθράκης. Το κάλεσμα ήταν ανοιχτό για συλλόγους και άτομα. Χθες λοιπόν παρευρεθήκαμε και εμείς, επισκέπτες και κάτοικοι, στο συνέδριο αυτό. Ήταν ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε ανοιχτά μια ψηφοφορία, αλλά προηγήθηκαν κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Δηλαδή τι δικαιολογητικά έχουν δοθεί, τι ενέργειες γίνανε νομικές. Η τελική απόφαση μετά από ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ότι δεν δόθηκε άδεια τελικά για την πραγματοποίηση των φεστιβάλ αυτών.
0: Όχι, δεν δόθηκε η άδεια από το Δήμο στην εταιρεία για τη διεξαγωγή των δύο φεστιβάλ αυτών.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για ποιο λόγο?
4: Γιατί δεν υπάρχουν τα έγγραφα, τα απαραίτητα έγγραφα, τα δικαιολογητικά για να γίνει το φεστιβάλ. Μιλάμε για έγγραφο από πυροσβεστικό σώμα, περιβαλλοντολογική άδεια, υγειονομική κάλυψη. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά έγινε και ψηφοφορία ανοιχτή μετά, με τα μέλη που δήλωσαν τη θέση τους. Η απόφαση ήταν ότι δεν δίνουν άδεια για τα φεστιβάλ, για την πραγματοποίησή τους. Παρ' όλα αυτά, μετά από την απόφαση αυτή, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου συμπλήρωσε ότι παρόλα αυτά πολύ καλά γνωρίζουμε ότι τα φεστιβάλ θα γίνουν στο νησί. Εμείς καλούμε συλλογικότητες, άτομα, σωματεία να κινηθούν από όποια κατεύθυνση σε συνεργασία με κάθε αρμοδιότητα, με κάθε αρχή, για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια.
4: Δεν θέλουμε να γίνει.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή και πιστεύουμε στους θεσμούς, πιστεύουμε στη δημοκρατία, πώς να το πω. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά αυτές οι αποφάσεις.
2: Τα ξανθιάτρια κεράσματα λοιπόν σήμερα στις 8.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Ξάνθης στο πλαίσιο των γιορτών παλιά πόλη.
0: Λοιπόν,
2: πόλης.
0: Πριν να περιμένει λίγο το ηχητικό, Γιώργο, πάρε το ηχητικό σου παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε την κυρία Μέριτσια Κυρογλού, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων της Ξάνθης, που μιλάει για ένα νέο θεσμό που μπαίνει σιγά σιγά και τροχιοδρομείται στην πόλη της Ξάνθης, η οποία από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις γιορτές παλιά πόλη και θα διαρκέσουν μέχρι και την επόμενη Κυριακή. Ξανθιώτικα κεράσματα λοιπόν. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Τα ξανθιώτικα κεράσματα λοιπόν σήμερα στις 8.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Ξάνθης στο πλαίσιο των γιορτών παλιάς πόλης. Η εν λόγω δράση είναι μια δράση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Tastes of Ξάνθη. Ένα θεσμό που έχουμε ξεκινήσει σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το οποίο έχει ως στόχο να προάγει την γαστρονομική, το γαστρονομικό χαρακτήρα, τη γαστρονομική προσέγγιση του νομού Ξάνθης και τα γαστρονομικά διαμάντια τα οποία έχει να προβάλλει και ως προέκταση φυσικά τον τουρισμό της περιοχής μας. Στη σημερινή εκδήλωση θα κεράσουμε ντόπιο ελληνικό καφέ και φυσικά τα περίφημα γλυκά της Ξάνθης. Στη σημερινή εκδήλωση θα υπάρχουν μόνο σιροπιαστά να διευκρινίσουμε. Ναι. Καλό θα είναι να πείτε λοιπόν στην εκδήλωση. Θα σερβίρουμε λοιπόν ελληνικό καφέ με λουκούμι, όλα προϊόντα Ξάνθης, και θα έχουμε φυσικά τη συμμετοχή του Σωματείου Ζαχαροπλαστών, όπου τα πιο πολλά μαγαζιά, θα μου επιτρέψετε να πω, τα πιο πολλά ζαχαροπλαστή της Ξάνθης θα συμμετέχουν κερνώντας τον κόσμο σιροπιαστά γλυκά. Let's play.
0: Λοιπόν, 30 λεπτά ακριβώς μετά από τις 12 και πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα πάλι από τον πολιτισμό και το Γκατζολάκι που έγινε φέτος 27 ετών. Μιλάω για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Διόνυσου στη Νέα Ορεστιάδα. 27 συναπτά έτη λοιπόν. Ξεκίνησαν, το διαγωνιστικό κομμάτι ξεκίνησε από τις 29 νομίζω και θα διαρκέσει ως τις 5 ο Άκης Οτσονίδης, η ψυχή αυτού του φεστιβάλ, ο ιδρυτής, ο εμψυχωτής και όχι μόνο. Κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι,
5: καλημέρα,
0: μάλλον.
5: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε?
5: Και καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
5: Καλά. Το διαγωνιστικό ξεκίνησε χθες μόλις. Μόλις χθες. Έπαιξε η ομάδα στο έργων μια ωραία κωμωδία. Το θέατρο για δεύτερη μέρα ήταν κατάμεστο. Το μη διαγωνιστικό, η μεγάλη γιορτή, ξεκίνησε 29 του μηνός. Με την παράσταση Μπέθερη από τα Τύρανα από το θεατρικό εργαστήρι Ορεστιάδας εκτός συναγωνισμού και τιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, και ήταν μια μαγική βραδιά γενικότερα.
0: Ναι, την έχουμε ζήσει αυτή τη μαγεία. Είχα τη χαρά να έρθω πέρυσι. Φέτος με τι πάμε, τι θέλουμε, ποιος είναι ο στόχος σε φετινή διοργάνωση?
5: Ο στόχος κάθε φορά είναι να έχουν ένα χώρο αναφοράς και στέγασης κατά κάποιο τρόπο οι θεατρικές ομάδες, να δείξουν τις δουλειές τους εκτός από τις δικές τους πόλεις και το δικό τους κοινό και εν μέρη με πολύ αγάπη και σεβασμό να αξιολογηθούν από την Κρητική Επιτροπή.
0: Κρητική Επιτροπή, ναι, πείτε μας λίγο.
5: Φέτος η Κρητική Επιτροπή είναι, προεδρεύει ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, είναι μαζί μας ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης μουσικός Κώστας Λιβαδάς, ο σκηνογράφος ενδυματολόγος Δίνος Πετράτος και ο χορογράφος χορευτής Γιάννης Μαργαρώνης και βεβαίως παρουσιαστής για 24η χρονιά είναι ο Αλέξης Κωστάλας.
0: Φέτος πόσες θεατρικές ομάδες συμμετέχουν, κύριε Τσονίδη? Κάθε χρόνο φαντάζομαι πάντοτε, πρέπει να γίνεται
5: πάντοτε,
0: χαμηλά.
5: Πάντοτε είναι οι 6 διαγωνίζονται και έχουμε πάντοτε 6 αναπληρωματικές. Βεβαίως οι ομάδες είναι πολύ περισσότερες, αλλά η προκριματική επιτροπή έχει επιλέξει αυτή τη δωδεκάδα και σε περίπτωση κολλήματος από τις 6 βασικές, μία από τις 6 βασικές, να υπάρχει αμέσως επόμενη αναπληρωματική τους. Είναι 8ήμερη γιορτή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Επανήλθαμε μετά από την τελευταία δόση άδεια στο καλοκαίρι και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς αφού ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τόσο στα ομαδικά αθλήματα

προς την αρχή, εντάξει, από άδεια γύρισα, θα συντονιστώ. Ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Αύριο, όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί από το ξεκίνημα της περιφερειακής εκπομπής, λίγο μετά τις 12, μετά το δελτίο ειδήσεων των Αθηνών, και στο τελευταίο κομμάτι θα αναφερόμαστε στην αθλητική επικαιρότητα. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου

0: Ανίων, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΘ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα πέντε άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
1: Ακριβώς, πριν από λίγη ώρα.
0: Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
1: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσόστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες στις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί 3 γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρίο που βρίσκεται δίπλα, πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης, το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς, άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
2: Καλώ σα μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιει όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιές το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστη στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίσει στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη μαστό εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε, διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Φόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το είδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει 2 αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί. Και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Save Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
3: πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι. Και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί, να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε, την περσινή χρονιά είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Ναι.
3: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους πνιγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση 50 ανθρώπων, όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο, είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί, δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τόστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
3: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73,
0: ναι.
3: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιάν.
3: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Άρα, ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς, τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports, αλλά Ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική η παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγός οστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
0: Μάλιστα.
3: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
3: Βέβαια, που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
0: ναι,
3: και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάνου, έτσι ακριβώς όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως το είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια της Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότια Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς. Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοχαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής, ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
5: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που ανασταλούν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
0: Ναι.
5: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Γιατί, διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
5: Και να, αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάτρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
0: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
6: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις ΣΕΡΕΣ. Δίκη, εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής Κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 Οκτώβου, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη Γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
8: Πράγματι είναι μια μεγάλη χαρτοσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ιλτισίλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία και τους συνέλαβαν επ' αυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη χαρτοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου. Θα έφτανε σε αυτό το ποσό, εκτιμά η αστυνομία, ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή απλή μελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπλαινων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθινο Τίου Αιχαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
10: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η Αστυπάλαια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της Αστυπάλαιας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αστυπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλαια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενου σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσεκουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Mm-hmm. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11 έως 15 ετών, και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11 έως 15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκυ. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Άγιο Νικόλαο από την Έρθη Ηρακλείου. Η Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
13: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάνω Μαραβέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό στο χωριό Βρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στον ομό Λασεφίου που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίτη, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μιλουαχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες, στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο ως 6 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
15: Πολύ σωστά, Βίκη. Μια πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Σμυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μια πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμό ανάβρο είναι.
0: Ανάβρο, μάλιστα.
16: Είναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρου, λοιπόν.
16: Να τα ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν. Ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης, μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα διαδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα, τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνη και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφιλτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιωρηθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιωρηθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

0: ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Στους έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτησης, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και τις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, παρατείνεται τη δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά προσφορά στην Κρήτη.

0: όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως ντόνα στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης σε στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕ, καθώς επί της ουσίας ντόνα πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, ΔΕ, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης πέρα των προαναφερθέντων έχει να αντιμετωπίσει και ένα αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΦ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο, βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας Τράκης κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλλήλως στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια, θέλουν να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Ντόνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε ένα, Φέδωνα, για το ρεπορτάζ. Πάντως, στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές τέσσερις μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και της πόλης, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Λέει ο κύριος Πολάκης, έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κύριου Παπά και του κύριου Πολάκη.
1: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
3: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, είπε. Μεταξύ άλλων, καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
1: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
4: Ακριβώς, πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά, πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά και διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
1: Ναι, Μίλτο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου, η ασφίδα του Αχιλέα. Να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλους που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
1: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
5: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, David Silich, σκεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικού και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη, να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμυνας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο της συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων. Κάτι το οποίο, να σημειώσουμε, έχει θέσει ευθύς εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρωμένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
1: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Γιονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
6: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχηρίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
1: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό. Και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις της Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός τάχθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογό του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε ένα γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
8: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη τελευταία, ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Και την στρατηγική βοήθεια, όπως προαναφέρατε, πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατηγική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λιβάνο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
10: وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة.
9: Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που δώσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
7: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο στο πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτερη υποκρισία, για ότι δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
11: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση, όταν ήταν σε θέση εξουσίας, δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
1: Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στον νησί Λαράκ, βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις εκατέρωθεν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
13: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
14: Γιατί το λέτε
13: έτσι? Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
14: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
13: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
14: Ναι.
13: Το γεγονός αυτό έτσι δεν είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
14: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
13: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκαν κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελαν να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
15: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Ο κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
14: Γιατί το λέτε αυτό?
15: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
14: Ναι.
15: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρα στην πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγο λαό. Ποια είναι τα πρόσωπα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεδρισμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοή και ο Θάνος ο Πλεύρης. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
14: Ναι.
15: Άρα, αν κάποιο κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαρά ω πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζει ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με το Πασόκ. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλεια Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάσια αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δισεύρετα. Τα λένε οι ειδικοί και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενοίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενοίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα, και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνο. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θηκαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
17: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομικών Επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή, και από ό,τι καταλάβαμε, γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας. Να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
18: Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω, όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε, δηλαδή, να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
1: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκεια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
19: Η κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως, επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
1: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη, με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.

Αυτό ήταν το In The Pines. Είναι γνωστό, οι περισσότεροι το ξέρετε ως Where Did You Sleep Last Night. Το έχετε γνωρίσει οι περισσότεροι από την εκτέλεση των Nirvana, δεν κάνω λάθος. Αλλά όμως είναι ένα παραδοσιακό αμερικάνικο folk blues κομμάτι του 19ου αιώνα. Εδώ το ακούσαμε από τη φωνή και την ενορχήστρωση της τραγουδοποιού και τραγουδίστριας Amethyst Kaya, η οποία το ερμηνεύει με έναν σκοτεινό, καθυλωτικό και βαθιά ατμοσφαιρικό τρόπο. Μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης αμερικάνας σκηνής. Συνδυάζει τις αφροαμερικάνικες μουσικές ρίζες της με την indie rock αισθητική και ξεχωρίζει για την επιβλητική φωνητική της έκταση. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο προσωπικό της άλμπουμ Weary and Strange ή Weary Plus Strange. Είχε βγει το 2021 αυτός ο δίσκος. Ένας δίσκος που εξερευνά θέματα απομόνωσης, ταυτότητας και ψυχικής κάθαρσης. Η ερμηνεία της Kaya στο In The Pines ξεχωρίζει καθώς μετατρέπει το κλασικό αυτό τραγούδι σε μια σπαρακτική ακατέργαστη κατάθεση ψυχής με βαριές κιθάρες και υποβλητικό ρυθμό. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και την αγαπημένη μου Liz Wright σε μια δική της σύνθεση, το Your Love. Ατμοσφαιρική σύνθεση, η οποία έτσι αναδεικνύει τη φωνή της Liz Wright. Βγάζει αυτό το μεταξένιο κοντράλτο στη φωνή της και την αριστοτεχνική ανάμεξη της gospel, της jazz και της soul. Περιλαμβάνεται στο αναγνωρισμένο άλμπουμ της Freedom and Surrender. Είχε βγει το 2015 και ήταν ένας δίσκος επικεντρωμένος στα θέματα αγάπης, συναισθηματικής παράδοσης και εσωτερικής ελευθερίας. Στην παραγωγή αυτού του δίσκου ήταν ο καταξιωμένος Larry Klein. Στο συγκεκριμένο κομμάτι η Liz Wright με τη συνοδεία εκλεπτισμένων οργανικών διευθετήσεων και απαλών soul ρυθμών αποδίδει μια ζεστή και αισθησιακή ερμηνεία, αποτυπώνοντας την ηρεμία, τη λύτρωση και την πνευματική δύναμη που προσφέρει η αληθινή αγάπη. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Days of Mellow, μια ατμοσφαιρική κινηματογραφική σύνθεση από ένα έτσι ιδιαίτερο indie garage rock δίδυμο, τους Bad Flamingo. Δύο γυναίκες είναι, οι οποίες διατηρούν ανώνυμη την ταυτότητά τους, εμφανιζόμενες πάντα με μάσκες και καπέλα. Η μουσική τους συνδυάζει στοιχεία spaghetti western, desert rock και low-fi blues, με χαρακτηριστικά βραχνά φωνητικά, υπνοτικά μπάντζο, ταξιδιάρικα ριφάκια στην κιθάρα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως ανεξάρτητο single και περιλαμβάνεται στην πλούσια σειρά από ψηφιακά EP που συνθέτουν τον κατάλογό τους. Αποτυπώνουν απόλυτα τη ραθυμία, τη μελαγχολία και τον αισθησιασμό μιας ζεστής χαλαρής ημέρας στην έρημο μέσα από το σκοτεινό vintage και ενιγματικό τους ήχο. Τώρα θα πάμε σε ένα γεμάτο ενέργεια κομμάτι ενός Αμερικανού μουσικού, του Cedric Burnside. Έχουμε πει για αυτόν, είναι εγγονός του θρυλικού R.L. Burnside και είναι εξέχων εκπρόσωπος του σημερινού Hill Country Blues, ενός ξεχωριστού είδους του Mississippi που βασίζεται στους πνοτικούς επαναλαμβανόμενους ρυθμούς και τα κατέργαστα ριφ. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Step In και περιλαμβάνεται στο βραβευμένο άλμπουμ του Cedric Burnside με τίτλο I Be Trying. Είχε βγει το 2021 αυτός ο δίσκος, ο οποίος ηχογραφήθηκε στο ιστορικό Stax Music Academy στο Memphis. Εξερευνά τη ζωή ο δίσκος ολόκληρος, τις δυσκολίες, την πίστη και την αγάπη μέσα από την παράδοση του Νότου, της Αμερικής. Στο Step In, το κομμάτι που θα ακούσουμε, ο Burnside συνδυάζει τα δυναμικά του τύμπανα με την εκφραστική ακουστική κιθάρα και τη χαρακτηριστική γεμάτη βίωμα φωνή του, καλώντας τον ακροατή σε μια μουσική κάθαρση που γεφυρώνει το παραδοσιακό blues με τη σύγχρονη soul αισθητική.

Αυτό είναι το O Betty, μια εκρηκτική συναισθηματικά φορτισμένη σύνθεση του Fantastic Negrito. Ενός καλλιτέχνη που επαναπροσδιορίζει τα σύγχρονα blues, αναμειγνύοντάς τα με funk, soul και punk. Να καλά ακούσατε. Αλλά φυσικά και τα spiritual song και τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής που ήρθε κυρίως με τους μαύρους τους σκλάβους. Δύο αιώνες πριν. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο θεματικό άλμπουμ White Jesus Black Problems. Είχε βγει το 2022. Ήταν ένα και είναι ένα πολυσύνθετο έργο βασισμένο στην πραγματική ιστορία των προγόνων του στη Βιρτζίνια και μάλιστα στη Βιρτζίνια του 1750. Το κομμάτι το O Betty ουσιαστικά λέγει την ιστορία μιας λευκής Ιρλανδής υπηρέτριας και ενός υποδουλωμένου Αφροαμερικανού και προκαλεί τα φυλετικά κοινωνικά ταμπού. Στο O Betty ο Fantastic Negrito χρησιμοποιεί την ακατέργαστη παθιασμένη φωνή του και ένα δυνατό ρυθμικό groove για να τραγουδήσει για την αγάπη, την επιθυμία και την ελευθερία απέναντι στις κοινωνικές καταπιέσεις, προσφέροντας μια καθηλωτική συμπύκνωση της ιστορίας και του μοναδικού του ήχου. Τώρα το I Forgot To Be Your Lover είναι ένα τραγούδι, μια ψυχουμένη ατμοσφαιρική διασκευή της κλασικής όλους επιτυχίας του William Bell. Ένα τραγούδι που είχε βγει το 1968, εμείς το ακούμε από το εξαιρετικό δίδυμο τους γνωστούς Black Keys, Dan Auerbach και Patrick Carney, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να παντρεύουν το vintage ήχο με τη σύγχρονη rock ενέργεια και την ηχητική τεχνολογία. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Ohio Players. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2024 και ήταν ένας δίσκος γεμάτος συνεργασίες και πολυσυλλεκτικές επιρροές που εξερευνά τη soul, το funk και το blues, διατηρώντας πάντα το χαρακτηριστικό ήχο των Black Keys. Στη συγκεκριμένη διασκευή, με τη συμμετοχή του Tommy Brenneck, η εκφραστική φωνή και η κιθάρα του Auerbach συνδυάζονται με τους ζεστούς ρυθμούς του Carney και τα πλούσια φωνητικά, αποδίδοντας ένα γεμάτο συνέστημα και έναν νοσταλγικό ύμνο για την αμέλεια και τη μεταμέλεια στην αγάπη. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορσιάδα στους 103,5, από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM και από την Κομοτηνή και τη Ροδόπη στους 98,1 και 91,2. Νομίζω και από την Ξάνθη μας ακούτε εκεί. Μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα αυτή που μεταδίδει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ, κεντρικούς ή περιφερειακούς. Και από εκεί μπορείτε να μας ακούσετε από όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, έχοντας βέβαια πάντα το τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή σας συντονισμένο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ.

Αυτό λοιπόν ήταν το Set Sail Part 1. Μια ατμοσφαιρική ταξιδιάρικη σύνθεση του North Mississippi All Stars. Αυτό το συγκρότημα έχει πυρήνα τα αδέλφια Luther and Condi Dickinson, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στη διατήρηση και τον εξυγχρονισμό του Hill Country Blues μέσα από την ανάμιξή του με jam rock, funk και soul στοιχεία. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ τους που είχε βγει το 2022, ένα έργο που εξερευνά θεματικές όπως η ελπίδα, η μετακίνηση, η επιβίωση, η σύνδεση των γενναιών μέσα από τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Στο κομμάτι αυτό ξεχωρίζει η συμμετοχή του τραγουδιστή Lamar Williams Jr. Είναι γιος του πρώην μπασίστα των Allman Brothers Band, ο οποίος με τη ζεστή γεμάτη soul συνέστημα φωνή του δένει αριστοτεχνικά με τα ψυχεδελικά κιθαριστικά ριφ του Luther και το υπνοτικό ρυθμικό groove του Condi, δημιουργώντας έναν ενωτικό και λυτρωτικό ύμνο. Τώρα, καθώς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, το Call My Name είναι το επόμενο κομμάτι που αποτελεί μια υπνοτική πολυπολιτισμική σύνθεση του Gitkin. Gitkin είναι το προσωπικό πειραματικό project ενός Αμερικανού πολιοργανίστα και παραγωγού ονόματι Brian Jay, ο οποίος φημίζεται για την αριστοτεχνική ανάμιξη της ψυχεδελικής funk, του vintage surf rock, της κούμπια και των μεσοανατολικών κιθαριστικών παραδόσεων. Το κομμάτι συμπυκνώνει, λέγεται Call My Name, έτσι, και συμπυκνώνει το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό ήχο που βγάζει ο καλλιτέχνης. Συχνά περιγράφεται ως ένα νοερό μουσικό ταξίδι στην έρημο, συνδυάζοντας ράθιμα σκονισμένα κιθαριστικά ριφ με ατμοσφαιρικά εξωτικά grooves και υποβλητικές μπασογραμμές. Μέσα από αυτήν τη δημιουργία, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη δισκογραφική του εξερεύνηση, μια εξερεύνηση που περιέχει τους παγκόσμιους ρυθμούς κάτω από ένα σύγχρονο εναλλακτικό πρίσμα, ο Gitkin καταφέρει να συνθέσει ένα σκοτεινό αλλά και άκρως ρυθμικό ηχητικό τοπίο που εχμαλωτίζει αισθήσεις, αφήνοντας την ακατέργαστη εκφραστικότητα των οργάνων και την νοσταλγική ατμόσφαιρα να κυριαρχήσουν.

Πλησιάζουμε, όχι πλησιάζουμε, είμαστε κοντά στο τέλος. Ακούτε και το σηματάκι. Πριν σας πάμε στην Οριστιάδα και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου, τελευταίο κομμάτι είναι το Sold Out On You, μια εκρηκτική soul blues δημιουργία ενός εξαιρετικού τραγουδιστή του Robert Finley, ενός καλλιτέχνη με συγκλονιστική ιστορία, ο οποίος ανακαλύφθηκε σε μεγάλη ηλικία, τα έχουμε πει. Περιλαμβάνεται το κομμάτι αυτό στο αναγνωρισμένο άλμπουμ του Sir Cooper's Son, είχε βγει το 2021. Ένα βαθιά προσωπικό δίσκο σε παραγωγή του Dan Auerbach από τους Black Keys, να ο Dan Auerbach, ο οποίος αντλεί έμπνευση από τα βιώματα του Finley ως γιου φτωχού αγρότη στον Αμερικανικό Νότο. Και εδώ στο Sold Out On You ο Finley παραδίδει μια καθηλωτική ερμηνεία που κινείται ανάμεσα σε σπαρκτικά φαλσέτα και βροντόδεις κραυγές, αποδίδοντας την απόγνωση και τον πόνο ενός ολοκληρωτικού συναισθηματικού ξεκαθαρίσματος πάνω σε μια βαριά ατμοσφαιρική ενορχίστρωση. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομάρχες του ΠΑΣΟΚ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Και μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανοανατολικών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυτερεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες.

0: ασκείται επίθεση εναντίον όλων. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας στρατηγικής και αμυντικής επιτροπής. Σε εγκληματική ενέργεια υπόδιδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ρόφου στην Εδώ Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Επιτόπου συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμα 15 μέρες τους συνοριακούς ελέγχους στις αφήξεις από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές.

και σύγχρονου ήχου είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται γνωστά στοιχεία στο ελληνικό κοινό. Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν και Άλκης Πρωτοψάλτη είδαν σε αυτήν την μουσική κάτι που μπορούσε να μεταφερθεί στο ελληνικό τραγούδι και έτσι γεννέται το παραδέχτηκα. Δεν επρόκειται όμως απλά για ένα δίσκο με τραγούδια από το soundtrack της ταινίας των Κερατοζυγκάνων. Ο Μπρέγκοβιτς ήταν ο βασικός συνθετικός κρίκος, η Νικολακοπούλου έγραψε ελληνικούς στίχους, η Πρωτοψάλτη ανέλαβε την ερμηνεία, σπουδαία τραγούδια, Βεζινάδικο, Να την η καρδιά οικόπεδα, Γιώργης κτλ. Υπάρχει όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα πίσω από το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, το Θεός αν είναι. Η Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν είχε αποκαλύψει σε έναν παλαιότερο δίσκο του Μπρέγκοβιτς ένα τραγούδι, μάλλον είχε ανακαλύψει, είχε ανακαλύψει λοιπόν ένα τραγούδι από την ροκ περίοδο του Μπρέγκοβιτς. Της θύμισε όμως ότι υπήρχε κάτι από ηλεκτρισμό στις δεκαετίες του 70 και μια φωνή σαν του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο Μπρέγκοβιτς λοιπόν πήρε εκείνο το παλαιότερο υλικό και το διαμόρφωσε για τη συγκεκριμένη δουλειά, παρακαλώ. Η Νικολακοπούλου γράφει τους ελληνικούς στίχους, κάνει την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να σιγοντάρει, να τραγουδάει τέλος πάντων, και όλα έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Ο Μπρέγκοβιτς είχε ήδη προγραμματίσει να φύγει στην Αμερική και η Νικολακοπούλου έτρεχε ταυτόχρονα για μια δεύτερη μεγάλη παραγωγή. Θυμάστε το Μένω Εκτός, άλλη σπουδαία δουλειά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και για να προλάβει, χρειάστηκε ακόμη και να ζητήσει από τον Κραουνάκη 2 μέρες από τον χρόνο του στο στούντιο Σιέρα, όπου εκείνος ηχογραφήσε τότε τη δική του δουλειά. Και υπάρχει και κάτι ακόμη σημαντικό, νομίζω. Στην παραγωγή του δίσκου, παραδέχτηκα, δεν έμειναν μόνο στους βαλκανικούς μουσικούς του Μπρέγκοβιτς, συναντήθηκαν με την ελληνική παράδοση, με τον Αριστίδη Μόσχο, τον κορυφαίο αυτό, με την ορχήστρα του, και ενώ ηχογραφήθηκαν μαζί ελληνικά και γιουγκοσλαβικά μουσικά στοιχεία, αργότερα στη μίξη έγινε αυτό που έγινε. Το αποτέλεσμα, ένας δίσκος που κυκλοφορεί κάπου στο Μάη, αν θυμάμαι καλά, του 91. Τριπλά πλατινένιους, σύμφωνα με σχετικές αναφορές πάντα, ενώ αρκετά από τα τραγούδια εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να βρίσκονται στο ελληνικό μουσικό ρεπαρτόριο, όχι μόνο της Άλκης της Πρωτοψάλτη, αλλά και άλλων ερμηνευτών. Και αν σήμερα έτσι μας φαίνεται σχεδόν αυτονόητο να συναντώνται το ελληνικό τραγούδι, η βαλκανική μουσική και ο ήχος των Χάλκαινων, εκείνη η χρονιά του 1991 και αυτή ακριβώς η συνεργασία ήταν μια πραγματική μουσική τομή.

Σπουδαίο τραγούδι πραγματικά. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει ουσιαστικά μας συστήθηκε με αυτό ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, 1993, στον πρώτο του προσωπικό δίσκο στην αγορά του κόσμου. Υπάρχει μια σημαντική πληροφορία, όπου η μουσική και η στίχη δεν είναι του Αλκίνου, είναι του Νίκου Ζούδιαρη. Έτσι ξεκίνησε άλλωστε ο Αλκίνος. Τάκης Μπουρμάς την ενορχήστρωση. Τη διεύθυνση παραγωγής την είχε η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία είχε πολύ καθοριστική συμβολή στην κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του Αλκίνου. Και ο δίσκος περιλαμβάνει 11, αν θυμάμαι καλά, τραγούδια και αποτέλεσε ουσιαστικά και την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσία του, όπως είπα λίγο πριν. Το «Δε στην αγορά» του Αλχαλίλη που θα ακούσουμε ξεχώρισε από την αρχή και έγινε ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν και με το ξεκίνημα της πορείας. Δέχτηκε εξαιρετικές ενορχιστρώσεις στο πέρασμα του χρόνου μέχρι και τώρα από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τους μουσικούς του. Ενδιαφέρον έχει ότι έτσι, και το μουσικό περιβάλλον, αν θέλετε, του δίσκου, δηλαδή πιάνο από την μία, κιθάρες, ούτι, μαντολίνο, λαούτο, ακορντεόν, βιολί, σαξόφωνο, όλα αυτά τα μουσικά όργανα συνυπάρχουν με μια ενορχήστρωση που κινείται μεταξύ του λεγόμενου, αν θέλετε, έντεχνου, αλλά και της ανατολίτικης μουσικής αναφοράς.

Έλεγα για την παραγωγή της Δήμητρας Γαλάνη λίγο πριν για το πρώτο άλμπουμ του Αλκίνου Ιωαννίδη, και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που έχει ενδιαφέρον όχι μόνο από την ελληνική του εκδοχή αλλά και από την προέλευσή του. Κυκλοφόρησε το 97 στα Χάρτινα της Δήμητρας, η μουσική του Αζέρου συνθέτη του Ελντάρ Μανσούροφ, σε στίχους ελληνικούς από τον Νίκο Μωραΐτη. Η ελληνική μάλιστα εκδοχή βασίζεται στο Μπαγιατί του Μανσούροφ και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς μιας διεθνούς σύνθεσης στο ελληνικό τραγούδι, και μάλιστα το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα σε single, σε CD single για τη Διεθνή Αμνηστία. Τα έσοδα από το δίσκο εκείνο είχε πάει κατευθείαν στη Διεθνή Αμνηστία, εντάχθηκε αργότερα στο ολοκληρωμένο άλμπουμ στα Χάρτινα που περιλάμβανε τα τραγούδια του Τάκη Σούκα αλλά και δύο διασκευές. Το «Όσες φωτιές» που επίλεξα για να ακούσουμε τώρα, και ένα παραδοσιακό τραγούδι αρμένικο, μια διασκευή του Χάγια Ζητζιάν. Έτσι λοιπόν η Δήμητρα Γαλάνη βρίσκεται σε ένα δίσκο που το ελληνικό τραγούδι συνομιλεί άμεσα με μουσικές παραδόσεις από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολής, και πάμε να το θυμηθούμε.

Πάμε για κλείσιμο. Έτσι κι αλλιώς αύριο θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία με των τραγουδιών και για ολόκληρη την εβδομάδα. Πάμε σε ένα τραγούδι που έχει και τηλεοπτική ιστορία, γραμμένο για την ομώνυμη δραματική σειρά, νομίζω του Α ήταν εκεί η προβολή της, Εξαφάνιση λεγόταν, η οποία έκανε πρεμιέρα το 8, το 9, κάπου εκεί, αρχές του χρόνου. Τη μουσική λοιπόν υπογράφει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Για τον δίσκο αυτό είχαμε μιλήσει, για το soundtrack, αλλά και για τη σειρά, για τις μουσικές του Χρήστου Παπαδόπουλου, με τον ίδιο το συνθέτη. Η στίχη είναι της Ελένης Πανταζή, στην ερμηνεία ο Γιώργος Νταλάρας και δίπλωτα ένας κορυφαίος, ο Χάγκε Ζητζιάν. Η συνεργασία λοιπόν η συγκεκριμένη έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό ενδιαφέρον, γιατί συνδυάζει από τη μία τη φωνή του Νταλάρα και από την άλλη την πιο ανατολίτικη μουσική προσέγγιση του Χάικ, και στην επίσημη δισκογραφική παρουσία του έργου υπάρχουν διαφορετικά μέρη της Εξαφάνισης. Εγώ επίλεξα το πρώτο μέρος για να ακούσουμε, με μια εξαιρετική ενορχήστρωση, όπου το ούτι συναντάει το ντουντούκ, το καμνόνι, το κανονάκι, το νέι, το κλαρίνο, τα βιολιά, τα κροστά. Ένα ηχητικό ωραίο περιβάλλον με έντονα ανατολίτικα αλλά και μεσογειακά χαρακτηριστικά. Αύριο την ίδια ώρα θα τα ξαναπούμε. 4 και 5 περίπου το απόγευμα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους των 4 περιφερειακών σταθμών. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του προγράμματος του κομματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ, ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο. Παράταση έως και την 30 Σεπτεμβρίου έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου. Αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν.

0: 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινέζικης καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αντίστοιχη υπόθεση. Άγρια μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριές, στην πλάτη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα μέσα σε βάζο κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες, αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιά στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε μέλη του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
1: Πριν επανατοποθετηθεί έναν δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Stranglers, Always the Sun, στην τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, θεωρητικά, γιατί δεν είναι η τελευταία μέρα, διότι το καλοκαιράκι, όπως έχετε καταλάβει, συνεχίζεται, αλλά θα μας τα πει και σε λίγο και ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Πέστα Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος Παρανός, και εμείς γιορτάζουμε και το καλοκαιράκι 2026 και σήμερα εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Λίγο καλοκαίρι ακόμα θέλουμε όλοι, όπως διαβάζω πολύ συχνά στο Φουμπού, μου χρωστάς, λέει, ακόμα έναν Αύγουστο, το οποίο βέβαια είναι λίγο έτσι γκριντς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα όσο μπορούμε νέα. Τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 του Αυγούστου, τσάγκαρο Δευτερούλα, ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αν επέστρεψαν οι περισσότεροι, διότι έχουμε και την κίνησή του, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Πολύ, πολύ προσοχή και 102 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αγγελική Μπρέλου και Ευαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, σήμερα 31 του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Επίσης, σήμερα 31 του Αυγούστου είναι ημέρα γλώσσας στη Μολδαβία, είναι ημέρα των Ταλικέριδων στη Ρωσία και εθνική ημέρα Μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα επίσης αξίζει να σημειώσω το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Ταλιάνα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντότι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται τότε και ο σωματοφύλακάς της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ, εννοείται θα παίξουμε μετά Βαν Μόρισον, αλλά και το 1949 ο πολύ γοητευτικός Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε και θα ροκάρουμε και θα βγούμε στους αγρούς. Πάμε να ακούσουμε Out in the Fields.

Χρόνια πολλά στο Βαν Μόρισον που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους επίσης έχουν γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε έχουν να δει στον 102, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει, διότι εκτός από το κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στα κόκκινα βρίσκεται και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας έως και στην Τριανδρία. Μέσα σε όλα τα άλλα, ολοκληρώνεται και σήμερα 31 του Αυγούστου, η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη σε εισαγωγικά ημέρα βρίσκεται την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εννοείται ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδυσης και άλλα είδη. Εγώ προσπάθησα τουλάχιστον λίγο να τονώσω την αγορά. Βέβαια δεν κατάφερα να πάρω πολλά πράγματα. Κάνα δύο πράγματα, έτσι ένα συνολάκι, ένα κάτι της, όσο μπορούσα περισσότερο. Αλλά τι να κάνουμε, τα βαλάντια είναι λίγα. Ας συνεχίσουν όμως οι προσφορές για να βοηθηθεί και να βοηθηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και ο κόσμος. Θα συνεχίσω τώρα πάλι με Μάικλ Γιάσον, με Μάικλ Τζάκσον. Ναι, ακούσαμε νωρίτερα μία διασκευή Billie Jean, τώρα θα ακούσουμε το Original Thing, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον με τίτλο Bad. Μάλιστα είχε γίνει, ξέρετε, και παροδία με τίτλο Fat. Θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, οι πωλήσεις του θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια αντίτυπα, 5 από τα τραγούδια του άλμπουμ κατακτούν την κορυφή του Billboard Hot 100. Ένα εξ αυτών είναι και το ομώνυμο το Bad. Ενώ σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι εκτός από την biopic, δηλαδή τη βιογραφική αυτή ταινία με τον Michael Jackson το 1, όπου πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του στο ρόλο του Michael Jackson, ετοιμάζεται και Michael Jackson 2. Τι λες τώρα?

ή αλλιώς Weird Al Yankovic από το 1988 που το παράφρασε και δημιούργησε έτσι διαφορετική παροδία διασκευή του μπα του Michael Jackson because I'm fat, you know I'm fat κτλ. Λοιπόν, ερχόμενη σήμερα στη δουλειά, εδώ τουλάχιστον στην Αγγελάκη δεν μπόρεσα να πάω γιατί βιαζόμουν και στην Τζιμισκή να δω, είδα φυσικά τα ιαπωνικά σύμβολα που έχουν αρχίσει ήδη να στολίζουν τους δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη, διαβάζω, αναρτηθεί 50 οριζόντιες γυρλάντες, πάνω από 400 σύμβολα της Ιαπωνίας και της Ιαπωνικής παράδοσης αλλά και της Ελλάδος θα αναρτηθούν σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ήδη σας είπα εδώ για την Αγγελάκη, Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλους, Τσιμισκή, οι σημαίες της οικοδέσποινας Ελλάδος και της φιλοξενούμενης Ιαπωνίας, το φουνό Φουτζιγιάμα, το σύμβολο του Τακούμι, μια παραδοσιακή Ιαπωνική πύλη, το Τόρι, και το σήμα της 90ης ΔΕΦ φιγουράρουν στις γυρλάντες που ήδη έχουν αναρτηθεί στο χώρο εδώ γύρω από τη ΔΕΦ. Κομβικό δε είναι το σύμβολο του Τακούμι, καθώς έτσι ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας της χώρας. Το Τακούμι, σου λέει, είναι η φιλοσοφία που εμπνέει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Ιαπωνικού περιπτέρου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ιαπωνική συμμετοχή θα φιλοξενηθεί συγκεκριμένα στο περίπτερο 13 και φυσικά μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες και τους πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που αναμένουμε και φέτος στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει 5 του Σεπτέμβρη και λαμβάνει χώρα έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1974 κυκλοφόρησαν το 11ο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup. Περιέχει μάλιστα τη μεγάλη τους επιτυχία Angie, αλλά επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε έτσι μεταδώσει σχετικά στα κοντά, δηλαδή το είχαμε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θέλω να βάζω τα ίδια, είπα να βάλω κάτι πιο πρόσφατο, κάτι πιο σύγχρονο από Rolling Stones, το Living in a Ghost Town, το οποίο όμως το ακούμε σε φάση remix. Δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε τώρα να είμαστε σε ένα beach bar, να πάμε για τη βουτιά μας και να ακούσουμε αυτό.

Δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτό το ρημιξάκι από Rolling Stones. Εδώ είμαστε αγουναδί στον 102.3. Δεν θα πούμε τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επειδή είναι Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Ίσα-ίσα είπαμε και λόγω καιρικών συνθηκών ότι το καλοκαιράκι συνεχίζεται με μία, σημειώστε, μικρή παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Φαίνεται έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι στα καθήκοντά μας, στις εργασίες μας. Έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 ως 13 του μήνα, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στις Σέρες και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και φυσικά στο εξωτερικό. Και εδώ να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία αλλά και στη φίλη μου τη Χρυσή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, την επικοινωνία, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή με φωτογραφίες, με βιντεάκια, με ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές για τραγούδια, όλα τα δεχόμαστε στο Viber στο 6930 078 228. Θα αλλάξουμε ρότα τώρα, μουσική, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1991 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Metallica με το ομότιτλο άλμπουμ τους, γνωστό και ως το The Black Album. Μάλιστα θα παραμείνουν στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, περιέχει δημοφιλή τραγούδια όπως το Enter Sandman, και οι πωλήσεις του μόνο στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών, χωρίς να κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Σερών. Ο Αύγουστος κλείνει με άλμα άνω του 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αφότου οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στο νησί Λαράκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις μάχες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσαν άνοδο 3,3% στα $90.99 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει τα 2,029 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση παρατείνει την επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο κίνησης.

όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο και στόχο έχει να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ και παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δένδια και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σημερινή τους μεγάλη επιτυχία. Όπως είπε, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλη Μεταξά, ο οποίος επέκρινε τον Υπουργό ότι θεωρεί πρωταρχικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από ότι τα προβλήματα της υγείας και των επιθητεία γιατρών, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Η Σαντορίνη βγαίνει από την Καρποστάλ και μπαίνει στο

0: για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Μια γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκάβματα κατά τη διάρκεια μιας κεσαρικής επέμβασης όταν ξέσπασε φωτιά, ένα σπάνιο φαινόμενο, την οποία προκάλεσε ένα αντισηπτικό υγρό που ήρθε σε επαφή με ένα ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο στην Πράγα, στην Τσεχία. Το νεογέννητο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω όρινα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα οικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

λοιπόν, ως το έξω και σε αυτό το ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.

0: Μια.
1: Και τι να γινότανε. Πήρε 3-10 για τον κόσμο.
2: Με 5 μεγάλες συναυλίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λευκοσία, Ξάνθη και Πάτρα, το Lex Tour 2026 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά συναυλιακά γεγονότα της χρονιάς και δι του καλοκαιρακίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στις μέχρι στιγμή στάσεις της περιοδίας του Lex, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη μοναδική του σχέση με το κοινό του. Πλέον η περιοδία του Θεσσαλονικιού ράπερ μπαίνει στην τελική της ευθεία με 3 τελευταίους σταθμούς στο Βόλο, 2 Σεπτεμβρίου. Στα Χανιά 5 Σεπτεμβρίου και στα Ιωάννινα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ο Lex αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο σημαντικό, το πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής hip-hop σκηνής, με μια πορεία που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές ακροατών και μουσικών. Οι δίσκοι του σημειώνουν διαχρονικά εκατομμύρια ακροάσεις. Οι ζωντανές του εμφανίσεις εξελίσσονται σταθερά σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική επίχυση. Να σημειώσω ότι και τα εισιτήριά του εξαντλώνται σε χρόνο DT. Και επίσης να πω ότι τα εισιτήριά του ξεκινάνε και από 15 ευρώ, το οποίο το θεωρώ πολύ πολύ λογικό. Τρεις λοιπόν τελευταίες πόλεις, τρεις τελευταίες βραδιές μιας περιοδίας που ήδη έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο συναυλιακό καλοκαίρι του 2026. Εδώ είμαστε λοιπόν ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Αγγελική Πρέλου στην τεχνική υποστήριξη, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Έχουμε μια έτσι κινητικότητα στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου, στην Τζιμισκή, λίγο στη Λεωφόρο Νίκης. Περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Από ό,τι δείχνει η εικόνα, σιγά σιγά έχουμε επιστρέψει όλοι στα πόστα μας. 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάω με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την προηγούμενη εβδομάδα, στο top 20 πάλι στην πρώτη θέση είναι αυτό το τραγούδι, τον Dracula. Αλλά επειδή το έχουμε μεταδώσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πάμε στη δεύτερη θέση, είναι η Ζέινα και το Τζανάτο. Πάμε στην τρίτη θέση που είναι η Σακύρα και Burna Boy και το Die Die, που μας θυμίζει, αν θέλετε, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

Norma Lewis, φυσικά όταν ακούμε δίσκο κομμάτια, ευθύνεται φυσικά ο φίλος μου, ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία κομμάτια μας μαθαίνεις και έτσι πολύ μας αρέσει να μας μαθαίνετε και να δημιουργείτε εσείς το playlist αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102 και σήμερα απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου, που έχουμε και κινησούλα στους δρόμους της πόλης, διότι επιστρέψαμε σιγά σιγά οι περισσότεροι, και 30 βαθμοί Κελσίου. Και από δίσκο θα πάω σε country, διότι σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή η θρυλική Dolly Parton στις 25 Αυγούστου του 2026, ηλικία 80 ετών. Η θρυλική λοιπόν μορφή της country μουσικής, η Dolly Parton, κυδεύτηκε σε ιδιωτική οικογενειακή τελετή στο Νάσβιλ λίγες ημέρες μετά το θάνατό της. Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η ανιψιά της, η Dolly Parton αναπαύεται πλέον δίπλα στον αείμνηστο σύζυγό της, τον Carl Dean, με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερα από 50 χρόνια ζωής, μισό αιώνα ζωής, στο Νάσβιλ στο Τένεσι. Η Lainey Parton, που είναι η ανιψιά της, αποκαλούσε, λέει, τη διάσημη τραγουδίστρια γιαγιά και θυμήθηκε τη στενή σχέση που είχαν, όπως έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Επειδή η Dolly Parton δεν απέκτησε ποτέ δικά της παιδιά, έκανε τα μέλη της οικογένειας της να αισθάνονται σαν να ήταν δικά της. Η οικογένεια ζήτησε, αντί για λουλούδια, να γίνουν δωρεές στη βιβλιοθήκη φαντασίας της Dolly Parton, το πρόγραμμα που δημιούργησε η ίδια η τραγουδίστρια για την αποστολή δωρεάν βιβλίων σε μικρά παιδιά. Μάλιστα, το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε και συναυλία αφιέρωμα στην Dolly Parton στο Νάσβιλ. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Τένεσι ανακοίνωσε ότι στα σχέδια είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ να πάρει πλέον το όνομα της Dolly Parton ως φόρο τιμής στην τεράστια προσφορά και στην κληρονομιά της. Φυσικά, το θρυλικό της τραγούδι Jolene το 1973 είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο και είναι και αυτό που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές.

Και από την disco των 80s πάμε στην disco των 2026. Αχ, My Greek Odyssey βλέπω τώρα στην R3, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος που γυρνάει στην χώρα μας και μας δείχνει τα όμορφα μέρη μας. Αυτός τα ξέρει καλύτερα και τα έχει δει πολύ περισσότερο από μένα και τον ζηλεύω γι' αυτό το λόγο. Και Odyssey είπα τώρα και θα σας υπενθυμίσω, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για το Spider-Man και για το γεγονός ότι έχει περάσει και τον Τιτανικό και γενικά, γενικότερα έτσι, τις πρωτιές. Και η Οδύσσια συνεχίζει φυσικά, η Φρενίτιδα με την Οδύσσια, και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο box office. Και αν δεν έχετε δει μέχρι τώρα την Οδύσσια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα σας πω και θα σας προτείνω να τη δείτε. Αν μπορείτε να τη δείτε και σε IMAX έτσι, οθόνη, ακόμα καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να δείτε την Οδύσσια του Christopher Nolan. Λοιπόν, από την disco τώρα θα πάω στην Olivia Rodrigo, η οποία αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν η headliner στη διοργάνωση την πρώτη διοργάνωση του Daisy Chain Fields, το οποίο είναι ένα μουσικό φεστιβάλ. Λαμβάνει χώρα στην Καλιφόρνια. Η Ροντρίγκο ήταν η headliner βέβαια της βραδιάς, αλλά δεν έλειψαν και τα πολύ τρανταχτά ονόματα όπως αυτό της Stevie Nicks, αλλά και όχι μόνο. Μαζί με τη Stevie Nicks έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση, ερμήνευσαν το Landslide, αλλά η Stevie Nicks δεν ήταν η μοναδική special guest star της Olivia Rodrigo. Η τραγουδίστρια επανενώθηκε επί σκηνής με την Alanis Morissette για μια κοινή ερμηνεία στο iconic τραγούδι Ironic, και το οποίο συγκέντρωσε πάρα πολύ έτσι την προσοχή και των ακροατών και τα βλέμματα και όλα, και γενικότερα στέφθηκε με επιτυχία αυτό το Daisy Chain Fields, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη, με μέσο ποσοστό 9,5%, ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην Πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται

Το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζε Φαούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της ατζέντα του 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη της Super League αντιμετωπίζοντας στις 7.30 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

0: Σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γνωρίζετε το Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού? Η πιο επίοικης έκφραση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, φίλες και φίλοι, είναι ένα θλιβερό τσίρκο αποτελούμενο από ένα μάτσο παλιάτσους που περνούν τις ώρες τους ενημερώνοντας, εντός εισαγωγικών αυτό το ενημερώνοντας, ανυποψίαστα και αγράμματα υποκείμενα περί των κινδύνων της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Σκληρός, ε! Την ξέρετε την άποψή μου για την ιστορία. Οφείλουμε να είμαστε πάντοτε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε στους άλλους. Και κυρίως οφείλουμε να την αναλύουμε μέσα από όρους πολιτικούς, μέσα από όρους ιδεολογικούς και να μην ψάχνουμε φαντάσματα προκειμένου να ικανοποιήσουμε και να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Το συγκεκριμένο ίδρυμα που λέτε ιδρύθηκε το 1994 από τους Lee Edwards, Lev Dobryavsky και Zbigniew Brzezinski και μεταξύ άλλων είναι αυτό που χρηματοδότησε αλλά και φρόντισε πολιτικά την κατασκευή και κυρίως την ανέγερση στην κεντρική πλατεία της Ουάσιγκτον του ομώνυμου αγάλματος των θυμάτων του κομμουνισμού. Και πότε τα έκανε όλα αυτά? Όλα αυτά σε μια εποχή που τα βράδια, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το άγαλμα, οι πράκτορες της CIA, σε συνεργασία με κάτι βρώμικα σκυλιά από την Ονδούρα, τους λεγόμενους Κόντρας, έμπαιναν στα κρυφά στο έδαφος της επαναστατημένης Νικαράγουας. Και τι κάνανε, λέτε? Μπαίναν στα χωριά, τα οποία δυνατούσαν να φυλάξουν οι Σαντινίστας, και μάζευαν όλες τις έγκυες γυναίκες. Μετά τους έσκιζαν την κοιλιά χωρίς αναισθησία, έπαιρναν από μέσα το παιδί, γέμιζαν την κοιλιά με δολάρια και μετά τις έραβαν. Σας σόκαρα, έτσι? Έτσι πρέπει. Όχι πως είχα στόχο εσάς προς Θεού, φίλες και φίλοι, αλλά ήθελα να ενισχύσω την άποψή μου πως αν έρθει η ώρα να μιλήσεις για θύματα, τουλάχιστον να είσαι θύμα, διότι οι μεγαλύτεροι θύτες του κόσμου δεν έχουν κανένα, μα κανένα δικαίωμα να ομιλούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν είσαι κυμπάρης, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το βουλώσεις και να περιμένεις την ιστορία να σε κρίνει.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην τελευταία για τον Αύγουστο. Σας την έφερα έτσι. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 102 FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει το If I Had a Hammer με το οποίο ξεκινήσαμε, ή αλλιώς The Hammer Song, και ποιος δεν έχει δουλέψει πάνω στη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η Ιταλίδα, η τραγουδίστρια Ρίτα Παβόνε με το Date Mio Martello, Martha De Vandella στο 1963 στο άλμπουμ Heat Wave, The Sam Cooke στο The Sam Cooke άλμπουμ του 1964, Κόσμος Πολύς. Εμείς όμως ακούσαμε το πρωτότυπο, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο έγραψαν ο Πιτ Σίγκερ και ο Λι Χέις το 1949. Ένα τραγούδι που στάθηκε στο πλευρό, θα λέγαμε, ως άξια σημαία του εργατικού κινήματος της εποχής εκείνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Ιουνίου του 1949 στο Σεν Νίκολας Αρίνα της Νέας Υόρκης, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίοι τότε περνούσαν, τι άλλο, από δίκη. Αυτό το τσίρκο όμως, για το οποίο σας μιλούσα και στην εισαγωγή με τον τίτλο «Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού», βιάστηκε. Βιάστηκε και αποφάσισε να βγάλει τα δικά του ιστορικά συμπεράσματα. Και έτσι, πριν από μερικούς μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο, διοργάνωσε μια έρευνα με τη βοήθεια του δικτύου YouGov. Η έρευνα ήταν κόλαφος. Και βέβαια, και να ήθελα να την μαζέψουν μετά, δεν γινόταν. Τα Αμερικανάκια που λέτε, όπως πολλές φορές τους αποκαλούμε κυρίως κοροϊδευτικά, έστειλαν αδιάβαστους τους μπαμπάδες τους. Ο πολιτικός προσανατολισμός της Αμερικανικής νεολαίας ήρθε στο προσκήνιο χάρη στην γκάφα του Ιδρύματος που θέλησε σώνει και καλά να κάνει μια έρευνα που θα αποδείκνυε το ότι ο καπιταλισμός ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το αγαπημένο φρούτο των Αμερικανών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ηλικίας 21 έως και 30 χρόνων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική και όχι σε καπιταλιστική κοινωνία. Γέλιο, ε! Συγκεκριμένα, η γενιά των millennials, όπως τους αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επέλεγε με ποσοστό 44% να ζει σε μια σοσιαλιστική χώρα, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο καπιταλισμός με 42%. Το 53% των νέων πιστεύει ότι το ισχύον σύστημα δουλεύει εναντίον τους, ενώ συνολικά το 48% των Αμερικανών ασπάζεται την ίδια άποψη. Επτά στους 10 Αμερικανούς, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, πιστεύουν ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, ενώ 8 στους 10 πιστεύουν ότι η οικονομική ανισότητα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχω την αίσθηση, και την έχετε και εσείς μετά από αυτό, φίλες και φίλοι, πως ο ίδιος ο Λένιν να διοργάνωνε την έρευνα και να πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και να χτυπούσε πόρτες, τέτοια σοσιαλιστικά νούμερα δεν θα έβγαζε. Λένιν, είπα. Στα 1918, λίγους μήνες μετά την επανάσταση των Πολσεβίκων, ο Λένιν στέλνει προς τους Αμερικανούς εργάτες ένα γράμμα. Ένα γράμμα που σαφώς έπαιξε ρόλο καταλυτικό στο δυνάμωμα του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε κάτι που αποτέλεσε την αφορμή της σημερινής εκπομπής. Το γράμμα του Λένιν προς τους Αμερικανούς εργάτες έκλεινε ως εξής, φίλες και φίλοι. Όποιος αποδέχεται την επανάσταση του προλεταριάτου μόνο με τον όρο ότι αυτή θα εξελιχθεί εύκολα και ομαλά, ότι θα υπάρχει από την πρώτη στιγμή συνδυασμένη δράση των προλετάριων των διαφόρων χωρών, ότι θα υπάρχει των προτέρων εγγύηση πως δεν θα υποστεί ήττες, ότι ο δρόμος της επανάστασης θα είναι πλατής, ελεύθερος, ευθύς,
ότι δεν θα χρειαστεί στο δρόμο προς τη νίκη να υποστεί από καιρό σε καιρό τις πιο βαριές θυσίες, να βρεθεί κλεισμένος μέσα σε ένα πολιορκημένο φρούριο ή να περάσει από τα πιο στενά, αδιάβατα, σπυροειδή και επικίνδυνα ορεινά μονοπάτια, αυτός δεν είναι επαναστάτης. Δεν απαλλάχθηκε από τον σχολαστικισμό της αστικής διανόησης. Στην ουσία, θα ξεγλιστράει συνεχώς στο στρατόπεδο της αντεπαναστατικής αστικής τάξης, όπως η δική μας δεξή εσέρι, η Μενσεβίκη, ακόμη αν και σπανιότερα, και η αριστερή εσέρι. Τι ήθελε να προλάβει ο Λένιν με το γράμμα του? Ήθελε να προλάβει τους μετασχηματισμούς που γινόταν και που θα γινόταν στο αμερικανικό εργατικό κίνημα. Ήθελε να προλάβει την προδοτική, όπως αποδείχτηκε, δράση της σοσιαλδημοκρατίας. Και θα δούμε αργότερα γιατί ο Λένιν είχε δίκιο. Η πρώτη αναφορά σε απόπειρα συνδικαλισμού στις ΗΠΑ έρχεται από το μακρινό 1805, όταν 8 τσαγκάριδες, μέλη του νεοσύστατου συνδικάτου των τσαγκάριδων της Φιλαδέλφειας, κατηγορήθηκαν για σύσταση συμμορίας και συνωμοσία με σκοπό της αυξήσης μισθών. Ήταν έγκλημα τότε να ζητάς αύξηση. Το 1827 είχε καταγραφεί η ομιλία ενός τσαγκάρι προς συναδέλφους του, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Μας καταδυναστεύουν με κάθε ευκαιρία. Μοχθούμε παράγοντας αγαθά κάθε είδους για να τα απολαμβάνουν άλλοι, ενώ εμάς μας δίνουν ψίχουλα. Και σήμερα, ακόμη και αυτά τα ψίχουλα μας τα δίνουν μόνο εάν συμφωνήσουν οι εργοδότες».

Ακούσαμε το τραγούδι «This Land Is Your Land», ένα τραγούδι που έχει ξαναπεράσει από την εκπομπή μας σε κάποια παρόμοια θέματα, αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αφήσεις έξω έναν από τους πιο σημαντικούς ύμνους του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα τραγούδι, πραγματικός ύμνος στην συναδέλφωση, στην αλληλεγγύη, στον κοινό αγώνα. Του Woody Guthrie, το 1940. Μια απάντηση, θα λέγαμε, του Woody Guthrie, ο οποίος είχε βαρεθεί να ακούει στο ραδιόφωνο την Kate Smith να τραγουδάει το «God Bless America» και έτσι παίρνει την απόφαση να δώσει την δικιά του απάντηση. Πάμε όμως και πάλι πίσω στους τσαγκάριδες των αρχών του 19ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο, πριν καν ο Καρλ Μάρξ συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία της ζωής του, οι ιδέες του ουτοπικού σοσιαλισμού, των Προυντών, Φουριέ, των Όουεν και άλλων, είχαν απήχηση στα πιο καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα. Το 1829, ο George Henry Evans, τυπογράφος και εκδότης της πρώτης ίσως εργατικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, της Workingman Advocate, έγραψε την περίφημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των εργατών. Το 1835 στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε γενική απεργία υπό το συντονισμό ανειδίκευτων και βιομηχανικών εργατών, βιβλιοδετών, τεχνητών κοσμημάτων, μεταφορέων κάρβουνου, κρεοπολών και επιπλοποιών, με αίτημα την καθιέρωση του δεκαώρου ως ανώτατου ημερήσιου ωρίου εργασίας. Η πιο μαχητική εργατική κινητοποίηση της δεκαετίας ήταν αυτή των υφαντουργών της Φιλαδέλφειας, οι οποίοι όχι μόνο έκαναν απεργία διεκδικώντας μεγαλύτερο μεροκάματο, αλλά επιτέθηκαν και στα σπίτια όσων δεν συμμετείχαν. Η πρώτη αμιγώς γυναικεία κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις μοδίστρες της Νέας Υόρκης, οι οποίες συγκρότησαν τις Ενωμένες Μοδίστρες της Νέας Υόρκης και κατέβηκαν σε απεργία το 1825. 11 χρόνια αργότερα, το 1836, οι εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στο Lowell της Μασαχουσέτης συσπυρώθηκαν γύρω από την Ένωση Νεαρών Εργατριών προκειμένου να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καθώς και τη μείωση των ενοικίων στα οικοτροφεία όπου διέμεναν. Η οικονομική κρίση που θα έρθει το 1857 ήταν ισχυρό σοκ για την ανερχόμενη αμερικανική οικονομία, ενώ την διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και ανόδου του εργατικού κινήματος διέκοψε ο Αμερικανικός εμφύλιος από το 1861 έως το 1865. Η λήξη του Αμερικανικού εμφυλίου σήμαινε το νέο χτίσιμο του συνδικαλισμού. Στρατιές ανέργων που εγκατέλειψαν τον Νότο και τα κατεστραμμένα εργοστάσια του κατέκλυζαν πλέον τα μεγάλα αστικά κέντρα του Βορρά. Ενώσεις ανέργων ξεπηδούσαν σε κάθε γωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εθνικά, κλαδικά σωματεία όπως το Εθνικό Συνδικάτο Μεταλλουργών και το Σωματείο Βαρελάδων ανασυγκροτήθηκαν, ενώ άλλα, όπως το Εθνικό Συνδικάτο Τυπογράφων, δημιουργήθηκαν από την αρχή. Τα επόμενα χρόνια, οι εργατικές διεκδικήσεις συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Οργανώσεις εθνοτικού χαρακτήρα, όπως το αρχαίο τάγμα της Ιβερνίας που συσπήρωνε μετανάστες Ιρλανδικής καταγωγής, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση μαχητικών απεργιών, όπως εκείνη των ηρωικών αθρακορίχων στα ορυχεία της Πενσιλβάνια, η οποία έληξε με την εκτέλεση 20 Ιρλανδών απεργών. Οι ιδιοκτήτες ορυχείων, σιδηροδρόμων και κάθε πηγής πλούτου της απέραντης εκείνης χώρας, σαν τον Franklin Benjamin Gowen για παράδειγμα, πρόεδρο της εταιρείας Philadelphia and Reading Railroad, δεν ανέχονταν ηρωικούς απεργούς και αιματοβαμμένες απεργίες που αποτελούσαν ανάχωμα στην κερδοφορία τους. Συχνά χρησιμοποιούσαν ιδιωτικούς στρατούς, θα τους θυμάστε, όπως οι Pickertons ή η αστυνομία Άνθρακα και Χάλιβα,
ή η αστυνομία των σιδηροδρόμων προκειμένου να καταστήλουν κάθε αντίσταση. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ως απεργοσπάστες νέους μετανάστες που μόλις έφταναν στην υποτιθέμενη γη της επαγγελίας. Τους φόρτωναν στα τρένα με σκοπό να αντικαταστήσουν τους απεργούς, χωρίς καν οι ίδιοι να το γνωρίζουν τις περισσότερες φορές. Και βέβαια, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες, όταν οι νεαροί το καταλάβαιναν, ενώνονταν με τους απεργούς.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρας σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «The Preacher and the Slave», «Ο ιερέας και ο σκλάβος», και είναι ένα τραγούδι γραμμένο το 1911 από τον Joe Hill, μια μεγάλη μορφή του κινήματος των βιομηχανικών εργατών του κόσμου. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται ως απάντηση στον ύμνο «In the sweet by and by», και θα σας εξηγήσω το γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά, στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο «The Preacher and the Slave», κάποια στιγμή ο σκλάβος γυρίζει σε εκείνη τη λογική του. Όλα ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά τίποτα για να φάμε. Και η απάντηση η οποία λαμβάνει από τον ιερέα είναι «You will eat by and by in that glorious land above the sky». Δηλαδή, θα φας, μια χαρά που λέμε, σε αυτόν τον δοξασμένο τόπο κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό. Ο Joe Hill, να πούμε, πως θα εκτελεστεί κάποια στιγμή για τα αριστερά του, πιστεύω. Η 1η Μαΐου του 1886 θα ρίξει το αίμα αλλά και το φως της σε όλη την Αμερική. Οι πατεράδες όμως των ιδρυτών του Ιδρύματος για τα Θύματα του Κομμουνισμού είχαν πάντοτε απαντήσεις. Το 1906, 2.000 απεργοί χαλιβουργοί νικήθηκαν στα εργοστάσια της US Steel. Ο Εργοδοτικός Εθνικός Σύνδεσμος Μετάλλου διέλυσε την πανεθνική απεργία 58.000 μηχανουργών, ενώ οι επιτροπές επαγρύπνησης έσπαγαν τα γραφεία των συνδικάτων και τα κεφάλια των συνδικαλιστών. Βέβαια, η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε την πολεμική υστερία και περαιτέρω χτυπήματα στους επικίνδυνους για την κοινωνική ειρήνη συνδικαλιστές και εργάτες. Τον Ιούλιο του 1917, κατά τη διάρκεια απεργίας χαλκορίχων, ένοπλοι πολιτοφύλακες εισέβαλαν στα σπίτια τους, έδεσαν χειροπόδαρα 2.000 απεργούς και τους μετέφεραν στην έρημο με ζωάμαξες, όπου και τους παράτησαν απειλώντας τους να μην γυρίσουν πίσω. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μάχη θα ήταν ως το τέλος και θα ήταν πολύ σκληρή.

Τα κόμματα που πάλευαν για ένα καλύτερο αύριο είχαν πλέον ιδρυθεί. Το 1919, η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι επιτυχίες της επανάστασης των Πολσεβίκων στη Ρωσία δυνάμωσαν την αριστερή πτέρυγα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, στην Συνδικαλιστική Οργάνωση Βιομηχανικοί Εργάτες της Ειρήνης, αλλά και στην Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας. Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της επιρροής της αριστερής πτέρυγας του σοσιαλιστικού κινήματος έπαιξαν τα έργα και τα λόγια του Λένιν. Και εδώ έρχεται το περίφημο γράμμα του προς τους Αμερικανούς εργάτες, με το οποίο φώτισε τα πιο σπουδαία θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα του αγώνα τους. Από τους ηγέτες της αριστερής πτέρυγας, οι πιο αγαπητοί στο λαό ήταν ο William Haywood, ο Charles Rudenberg και κυρίως ο John Reed. Στις εκλογές λοιπόν για την ανάδειξη της εκτελεστικής επιτροπής του Σοσιαλιστικού Κόμματος τον Μάη του 1919, οι ηγέτες της αριστεράς πήραν την συντριπτική πλειοψηφία. Ο Reed 17.235 ψήφους. Ο Rudenberg περισσότερες από 10.000, ενώ ο επικεφαλής της λεγόμενης δεξιάς πτέρυγας Wilkwith συγκέντρωσε μόλις 4.871. Μπροστά στον κίνδυνο να απολέσουν την ηγεσία, οι ρεφορμιστές όνομα και πράγμα απέκλεισαν πραξικοπηματικά τους εκπροσώπους της αριστερής πτέρυγας από όλα τα κομματικά όργανα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την περίοδο εκείνη το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε 104.000 μέλη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από μια τέτοια μενσεβίκικη πράξη, είχε έρθει πλέον η ώρα της ρήξης. Αυγούστου 1919 και αρχίζουν στο Σικάγο οι εργασίες της Εθνικής Συνδιάσκεψης του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι αντιπρόσωποι της αριστερής πτέρυγας με επικεφαλής τον John Reed ζήτησαν να πάρουν μέρος στη συνδιάσκεψη ως νόμιμα εκλεγμένα μέλη της. Όμως η ομάδα Hillquith ζήτησε παρακαλώ τη βοήθεια της αστυνομίας και τους απαγόρευσε την είσοδο. Και έτσι, κάθε εμπόδιο σε καλό που θα λέγαμε, την άλλη μέρα, σαν σήμερα, 31 Αυγούστου του 1919, οι οπαδοί του John Reed ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Αμερικής, όπου εγγράφηκαν περίπου 10.000 μέλη. Και την επομένη, 1η Σεπτέμβρη, άλλη μία ομάδα μελών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με επικεφαλής τον Charles Rudenberg, ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής, στο οποίο εντάχθηκαν εργάτες κυρίως μη αμερικανικής καταγωγής. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος έφτασαν τις 58.000 περίπου. Και τα δύο κόμματα ζήτησαν να προσχωρήσουν στην Κομμουνιστική Διεθνή. Και το Μάη του 1921 ενώθηκαν και δημιούργησαν το ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, γραμματέας του οποίου εκλέχθηκε ο Rudenberg, αν και ήταν στη φυλακή. Το κόμμα παρέμεινε στην παρανομία έως τις αρχές του 1923, οπότε και νομιμοποιήθηκε. Αγώνας πολλής, κόσμος και κοσμάκης χάθηκε. Ένας από αυτούς, τραγούδι το ακούσαμε νωρίτερα, ο Joe Hill. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι, Joe Hill, από τον Paul Robeson. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μετά τον θάνατο του Joe Hill ο Earl Robinson, μέλος και αυτός του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρο ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Πείρα εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστηρίζει το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και εσχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. «Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περηφανεύεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αραχτσί σε ανάρτησή του. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μάχη της Super League, αντιμετωπίζοντας αυτή τη στιγμή το Λεβαδιακό εκτός

0: η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

high and low.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

πάρα πολλά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν μιλάμε για τον Νίκα Λάθη. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει πάσα μέσα από βελόνα. Ήταν για ακόμη μια φορά καταπληκτικός και να δείτε που η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος είναι ο Νίκα Λάθης. Ακόμη και αν είναι στα 36 του. Η εθνική μας λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να δώσει ελπίδες στην Ισπανία να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πήγε στην παράταση με ένα τρίποντο του Χουάντσο στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Στην παράταση πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο κοντέψαμε να ισοφαρίσουν οι Ισπανοί και να πάμε και σε δεύτερη παράταση, αλλά ήμασταν τυχεροί. Μπήκανε και οι βολές που έπρεπε και έτσι πήραμε τον αγώνα. 108-106. Είχαμε να δούμε τέτοια επιθετική επιτυχία από την εθνική μας ομάδα 2-3 χρόνια. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι παίχτες. Φαίνεται ότι πήραν ψυχολογία. Ο Βασίλης Πανούλης παίρνει άριστα στον πάγκο. Έκανε τις σωστές αλλαγές, τις σωστές κινήσεις όταν έπρεπε. Λίγο να βοηθήσουν και κάποιοι παίχτες που μπορούν. Μιλάω για τον Τολιόπουλο, μιλάω για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν περιμένω πολλά από τους Αντετοκούμπο. Δίνουν πολλή ενέργεια και πολλή ψυχή. Υστερούν σε μπασκετική ευφυΐα, αλλά έχουν σωματικά προσόντα που τα χρειαζόμαστε και αυτά.

Ο Λευτέρης ζητάει ένα τραγούδι, Κώστα, δεν φταίω εγώ, το Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Καλησπέρα στο Λευτέρη, μια ωραία βραδιά, ωραία εκπομπή λέει. Φυσικά και θα το βρούμε και θα το βάλουμε το τραγούδι, Λευτέρη, μην ανησυχείς. Και πάμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ξέφραγο αμπέλι. Πάνω στην παραλία, στην πολύ ωραία νέα παραλία που έχουμε και που περπατάει συνήθως κόσμος και απολαμβάνει τη θάλασσα και τη βόλτα του, είχε πάρει άδεια μια εταιρεία για να σταθμεύσει ακριβά αυτοκίνητα, super cars τα λένε. Είναι αυτά τα πολύ γρήγορα αυτοκίνητα που μοιάζουν λίγο έτσι διαστημικά, με δύο πόρτες που μπορούν να πατήσουν 200-300 χιλιόμετρα. Δεν γνωρίζω πολλά από αυτοκίνητα, γι' αυτό τα περιγράφω έτσι, αλλά έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είχε λοιπόν πάρει άδεια για να σταθμεύσει αυτά τα αυτοκίνητα μπροστά από Μακεδονία Παλάς και να γίνει μια μίνι έκθεση για τον κόσμο που ενδιαφέρεται και έχει αυτό το χόμπι. Γιατί περί χόμπι φαίνεται, φαντάζομαι οι περισσότεροι που πήγαν για να δουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν το βαλάντιο για να τα αγοράσουν, απλά τα βλέπουν από μακριά και τα ονειρεύονται. Κάποιοι λοιπόν, την ώρα που γινόταν η έκθεση και είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, μπήκανε μέσα στο αμάξι και άρχισαν να μαρσάρουν και να τρέχουν, να κάνουν διάφορους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να γίνουν τόσο επικίνδυνη κατάσταση που αν κάποιο μικρό παιδάκι έφευγε από τα χέρια μιας μητέρας, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στην παραλία, και πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση, αν κάποιος νεαρός, κάποιος ποδηλάτης έπεφτε στο δρόμο τους κτλ, θα είχαμε σίγουρα ένα ατύχημα και τώρα θα το σχολιάζαμε και θα είχαν γίνει και συλλήψεις και τα πάντα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε μάλλον τα απαραίτητα βίντεο που έδειξε ότι κάποιοι μπήκαν μέσα στο αμάξι και άρχισαν να αναπτύσσουν ταχύτητες πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Τα έχει παραδώσει στην ελληνική αστυνομία, στην τροχέα, και περιμένουμε να γίνουν οι αντίστοιχες κινήσεις από αυτήν και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί ο Δήμος, ξαναλέμε, δεν έδωσε άδεια για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, ο Γιώργος Δημαρέλος, μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα και που δεν είδε δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς. Είχε μια εκδήλωση στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί και να σταματήσει τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Αλλά κάποιοι μάρσαραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως Δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην τροχέα για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση. Και μακάρι να κάνει η τροχέα τις απαραίτητες κινήσεις και να αποδοθούν ευθύνες και ποινικές διώξεις.

Καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους, χώρες, εθνικότητες, αλλά δεν έχω μπει ποτέ σε αεροπλάνο που να είναι μέσα αρκετά άτομα από την Μεγάλη Βρετανία, κυρίως Ιρλανδοί και Άγγλοι, που να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πτήση. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, ένας Βρετανός από το Newcastle, μεθυσμένος, σε μια πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο, άρχισε να κάνει φασαρίες, να φωνάζει, να απειλεί, να προχωράει σε χειροδικίες απέναντι στις κοπέλες, στις αεροσυνοδούς που εργάζονταν εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο δικό μας αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνελήφθη ο 42χρονος Βρετανός, πήγε στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 3 μηνών με τριετή αναστολή. Είπε, ζήτησε συγγνώμη, ήμουν αμεθυσμένος, λέει, αλίμονο. Είναι ότι πρέπει να μπαίνεις μεθυσμένος σε μια πτήση που θα έχεις μαζί σου άλλα 100 άτομα για να τους αναστατώσεις, και έτσι όπως έγινε η κατάσταση να τους καθυστερήσεις το ταξίδι. Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που σε έναν κόσμο πλέον που τα πάντα κρατιούνται σε αρχείο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει. Δεν το είχε κάνει στη δικιά μας χώρα, το είχε κάνει σε εσωτερική πτήση της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε κάτι μου λέει ότι σύντομα θα ξαναδεί δικαστήριο.

Ξέρετε τι είναι το pheromone maxing? Ελπίζω όχι, γιατί είστε φυσιολογικοί άνθρωποι, αλλά είναι μια νέα τάση στις ΗΠΑ. Βγήκε μια κοπέλα στο διάσημο influencer στο TikTok και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ερεθιστικό και πιο ωραίο από την φυσική μυρωδιά του ανδρός. Και τι έγινε από εκείνη τη στιγμή και μετά? Τους τελευταίους 2 μήνες είναι τάση στις ΗΠΑ οι άνδρες να βγαίνουν στο πρώτο ραντεβού χωρίς να έχουν κάνει ντουζ, άπλητοι, δηλαδή χωρίς να φοράνε αποσμητικό ούτε κολόνια, με ρούχα άπλητα, απλά και μόνο για να αναδύεται, λέει, η φυσική τους μυρωδιά. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται όλο αυτό, αλλά έρχονται οι επιστήμονες, γιατί πήρε διαστάσεις αυτό το θέμα. Έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται οι γυναίκες ότι δεν μπορούν να πάνε για ένα ποτό και μυρίζουν τις αντρικές ορμόνες. Βγήκαν λοιπόν οι επιστήμονες και είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι αντρικές ορμόνες που εκρίνει το σώμα μας όταν δεν έχουμε κάνει μπάνιο δεν δημιουργούν συναισθήματα στις γυναίκες, δεν τις ερεθίζουν δηλαδή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βγήκε λοιπόν κάποιος, ένας τρελός, στα διάφορα social media, είπε κάτι, το εφαρμόσανε 2-3, το ανεβάσαν και αυτοί στα δικά τους social media και αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε. Για να καταλάβετε τι δύναμη έχει το διαδίκτυο και τα social media.

Λοιπόν, αν ψάχνετε για δωμάτιο Airbnb στη Θεσσαλονίκη ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο για τις μέρες της έκθεσης, τις δύο εβδομάδες της έκθεσης, και όχι μόνο, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είναι και η συναυλία το Reunion από τα Ημισκούμπρια που είναι την Παρασκευή πριν από τον Αντώνη Ρέμου, δεν θα βρείτε με τίποτα. 100% πληρότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δωμάτια δεν υπάρχουν, όλες οι τιμές διπλασιάστηκαν για αυτές τις μέρες στα δωμάτια και σε ξενοδοχεία. Διαβάζω εδώ ότι κάθε χρόνο, την περίοδο της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η εστίαση τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 26 με 30% από τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Καλό είναι αυτό, γιατί η εστίαση τον τελευταίο καιρό περνάει δύσκολα, οπότε μια ανάσα τη χρειάζεται. Θυμίζουμε ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι στις 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε όντως να τη δείτε, θα πρέπει να είστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, γιατί αναμένονται εκδρομές από παντού, από όλη την Βόρεια Ελλάδα, από Σερβία, Βουλγαρία, από την Αλβανία. Όλοι με λεωφορεία έχουν κανονίσει για να εμφανιστούν εκείνη τη μέρα στη Θεσσαλονίκη. 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η έκθεση για το κοινό. Να θυμίσουμε και το ωράριο, θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, και τις καθημερινές Σάββατο και Κυριακή, και καθημερινές 4 με 10. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συναυλίες που μπορείτε να δείτε μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει το πρόγραμμα κατά καιρούς, το έχουμε αναφέρει. Αν το χρειάζεται και το έχετε ανάγκη, θα το ξαναψάξουμε να το βρούμε. Τιμόμενη χώρα στην 90η Έκθεση Διεθνή Θεσσαλονίκης είναι η Ιαπωνία. Θα φιλοξενείται στο περίπτερο 13. Θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τεχνολογικούς κολοσσούς και κορυφαίες εταιρείες της χώρας. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η έκθεση. Να ταλαιπωρηθούμε εμείς οι άνθρωποι που μένουμε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περίπου οι μισές θέσεις πάρκινγκ. ATM μετά τις 10 η ώρα δεν θα βρίσκουμε ούτε για αστείο. Θα γίνουν μερικά επεισόδια, θα κάψουν μερικούς κάδους. Κάθε χρόνο τα ίδια.

Καταφέραμε και κάναμε τους Βέλγους στις Βρυξέλλες σαν τα μούτρα μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν μάθει οι Βέλγοι να πίνουν φρέντο καφέ, ξέρετε, κρύο εσπρέσο καφέ, με τον τρόπο που μόνο εμείς οι Έλληνες τον φτιάχνουμε. Γιατί αυτοί το κρύο εσπρέσο το έχουν διαφορετικό. Δηλαδή παίρνουν το εσπρέσο και απλά ρίχνουν παγάκια μέσα. Το δικό μας το φρέντο λοιπόν το έχουν μάθει εδώ και ένα χρόνο. Μαζί με την ελληνική τυρόπιτα και την ελληνική σπανακοτυρόπιτα έχουν ανοίξει άπειρα τέτοια μαγαζιά με φρέντο καφέ και ελληνικά προϊόντα για πρωινό στις Βρυξέλλες και κατάφεραν μέσα μόλις σε ένα χρόνο να κατακτήσουν το 25% της αγοράς. Ένα στους τέσσερους κατοίκους των Βρυξελών, βέβαια δεν είναι όλοι Βέλγοι για να λέμε του στραβού το δίκαιο, δηλαδή υπάρχουν από όλες τις χώρες στις Βρυξέλλες λόγω των γραφείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στους τέσσερις λοιπόν κατοίκους των Βρυξελών πίνει εσπρέσο φρέντο. Τα καταφέραμε. Τους κάναμε να μας μοιάσουν. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Το κακό το μάτι, έλεγε η γιαγιά μου, και αυτό ακριβώς έγινε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που το Σάββατο έβλεπα τον αγώνα Dortmund Αμβούργο και είδα σε ζωντανή μετάδοση τον τραυματισμό του, που δυστυχώς είναι σοβαρός, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Οι πιο απεσιόδοξοι λένε ότι έχει χάσει όλη τη σεζόν και θα επιστρέψει με την καινούργια χρονιά. Σε μια ανύποπτη φάση, μάλιστα είχε, πριν λίγα λεπτά πριν είχε βάλει και γκολ, δηλαδή είχε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια. Σε μια ανύποπτη φάση προσπάθησε να προσεγγίσει την μπάλα, πάτησε λίγο περίεργα, αμέσως έκανε κίνηση, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά και αμέσως έκανε κίνηση για την κατάσταση, έδειχνε ότι πονούσε πάρα πολύ, σοβαρός τραυματισμός λοιπόν στο αριστερό του γόνατο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να επιστρέψει δυνατός. Πολλοί λένε ότι μετά από αυτόν τον τραυματισμό δύσκολα επανέρχεται ένας αθλητής στο επίπεδο που ήταν. Είναι από τους τραυματισμούς που αφήνουν σε εισαγωγικά σημάδι στον παίκτη. Βέβαια, εγώ θα πω ότι υπάρχουν παραδείγματα που είχαν ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό και επανήρθανε και κάνανε τρομερή καριέρα. Αυτοί που μου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό είναι ο Πέντερ Τζόρτζεβιτς του Ολυμπιακού, που είχε πάθει πολύ νωρίς ρήξη χιαστού στα πρώτα χρόνια του Ολυμπιακού και μετά για 10 χρόνια έπαιζε βασικός και πήρε πρωταθλήματα, κύπελα, έπαιξε στην Ευρώπη. Και φυσικά του Τζιοβάνι, που δεν τον εμπόδισε ούτε στο ελάχιστο να μαγεύει μέσα στο γήπεδο. Καλή δύναμη στο Γιάννη Κωνσταντέλια για αυτή τη δύσκολη χρονιά που θα περάσει, σιδερένιος να γυρίσει και του ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από καρδιάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμινγκ στην Ασπροβάλτα, στον Δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιούκασλ προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση τις τάξεις κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου με την κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επίδοση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Δρυμία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατεί στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε νοερά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μπάρμαν αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να επιχείρησε να φύγει από το μπαρ που δούλευε χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό της. Όλα αυτά συνέβησαν τις 25 Αυγούστου στην περιοχή Pink Cloud της Bangkok. Η γυναίκα έκανε ένα λογαριασμό περίπου 6.000 baht, δηλαδή περίπου 1.800 δολάρια. Προσπάθησε να φύγει, την κυνήγησαν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο συγκεκριμένο μπαρ, την εντόπισαν και την οδήγησαν πίσω στο κατάστημα. Η γυναίκα σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να συμφωνεί να ξεπληρώσει το λογαριασμό με τα μαλλιά της. Παίρνουν μια ξυριστική μηχανή και τις ξυρίζουν το κεφάλι και έτσι λέει συμψηφίζεται το χρέος. Είχανε και τη φαϊνή ιδέα να το ανεβάσουν στα social media. Όπως καταλαβαίνετε, το είδε πάρα πολύς κόσμος. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα, όμως έξω από το μπαρ καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες της Ταϊλάνδης οι οποίες ζητούν δικαίωση, να ζητήσει ο άνθρωπος που το έκανε συγγνώμη από το θύμα και να δωρήσει χρήματα σε οργανώσεις υπέρ των γυναικών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βλέποντας την επιχείρησή του καθημερινά να αποκλείεται από χιλιάδες γυναίκες, αναγκάστηκε να το κάνει, ζήτησε συγγνώμη, μάλιστα είπε ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά όλοι ξέρουμε πώς έρχεται η συνένεσή της όταν σε ένα δωμάτιο είναι 5 άντρες και μία γυναίκα. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη, έδωσε και ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ταϊλάνδη και έτσι αποκαταστάθηκε η ηρεμία στο μπαρ του.

Και από την Ταϊλάνδη πάμε στην Ίμπιζα, όπου όπως δεκάδες τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη, έτσι και η Ίμπιζα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό του υπερτουρισμού. Τι έκαναν οι ντόπιοι? Συνεννοήθηκαν μέσω των social media και κατέλαβαν την Κυριακή μια παραλία αρκετά γνωστή, την Γκάλα Σαλαντέτα. Την κατέλαβαν τόσο πολύ, ώστε δεν είχε χώρο για τους τουρίστες. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, δεν μπορούσε να επέμβει η αστυνομία για να τους διώξει, καθώς το μόνο που έκαναν ήταν απλά να κάτσουν στην αμμουδιά και ώστε να μην χωράει κανένας τουρίστας. Μάλιστα, οργανώθηκαν τόσο καλά που έμειναν όλη τη μέρα εκεί, δυσαρεστώντας τους χιλιάδες τουρίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ίμπιζα. Καλά τους κάναν, κρατούσαν και κάτι πλακάτ που έλεγαν να φύγετε, η Ίμπιζα ανήκει σε εμάς. Δεν είναι μόνο η Ίμπιζα, τα έχουμε ξαναπεί, τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Μάλτα. Οι τουρίστες είναι παραπάνω από τους μόνιμους κατοίκους πλέον στη Μάλτα. Κυκλοφορεί και ένα μήνυμα που προσπαθεί να προωθηθεί μέσα από το διαδίκτυο. Τα νησιά μας δεν είναι προς πώληση. Μακάρι να οργανωθούν όλοι οι κάτοικοι αυτών των νησιών και των δικών μας, και οι Κυκλάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Είδαμε κάτι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια, όπου πραγματικά δεν υπάρχει σπιθαμή από άμμο για να δεις. Είχε τόσο πολύ κόσμο. Ή κάτω στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη, που όταν πηγαίναμε εμείς είχε 20 άτομα και τώρα έχει 20.000 ανθρώπους σε μια παραλία που πρέπει να προστατευτεί. Δεν είναι άντε φέρτε κόσμο, θα την καταστρέψουμε και αυτήν και μετά θα χαλάσουμε ένα από τα ωραιότερα μέρη στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι στην Ίμπιζα πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τρομερά. Μιλάνε για υποβάθμιση της ζωής τους. Δεν υπάρχουν, λέει, θέσεις για πάρκινγκ. Κόβεται το νερό στα σπίτια τους, προφανώς για να γεμίσουν τις πισίνες τους στα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ίμπιζα. Οι τουρίστες που έρχονται είναι μόνιμα, λέει, μεθυσμένοι. Κυκλοφορούν νυχτερινές ώρες και προκαλούν προβλήματα, κάνουν θόρυβο, δημιουργούν εντάσεις. Συλλαμβάνονται συνέχεια, κοιμούνται στους δρόμους. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ανθρώπους που προέρχονται μετά από διασκέδαση και έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ήδη η Ευρώπη σκέφτεται από την επόμενη χρονιά να θέσει κάποιους όρους. Δεν μπορεί να πει πόσοι θα έρθουν τουρίστες σε ένα νησί, αλλά μπορεί να βάλει ένα όριο στο Airbnb. Και αν μειωθούν τα σπίτια που δίνονται για Airbnb, θα μειωθούν και οι τουρίστες που φτάνουν. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Σε 10 λεπτά ο Αύγουστος μας αποχαιρετά και έρχεται ο Σεπτέμβριος. Ευχόμαστε να είναι ένας καλός μήνας για τον περισσότερο κόσμο, αν γίνεται και για όλους. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν τα μέτρα κοροϊδία. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα.

0: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε, όπως είπε, πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθυλωμένη στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ύψος για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περιφαρέμβεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί σε ανάρτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο Κάμινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του Κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωνο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία, αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.